0: Η ώρα είναι 3.
1: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη Καβάλα. Ο σταθμός Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.
1: Είμαστε χαράματα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί τώρα έρχεται άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι. Στο Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε. Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

0: στο αυτοκίνητο 106,4.
1: Στη δουλειά 106,4.
2: Στο σπίτι
0: 106,4. Ραδιο Μακεδόνισσα
2: 106,4.
0: Ακούγεται παντού.

Δεν είμαστε εγωιστές. Απλά. Μόνο εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

Στο Ράδιο Μακεδόνισσα, καμία νύχτα δεν είναι ίδια. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Ξενυχτάς μαζί του.

0: 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη Καβάλα. Ο σταθμός Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Έχουμε όλη τη μουσική που αγαπά. Δεν υπάρχει λόγος να ψάχνεις στο YouTube. Έχουμε όλη τη μουσική που αγαπάς. Ράδιο Μακεδονία.

0: μου γιατί τα χείλη λέγαν σ' αγαπώ.
1: Μακεδόνισσα 106,4. Για μια πόλη, που ποτέ δεν κοιμάται. Οι άλλοι απλά την έχουν. Εμείς την έχουμε μεγαλύτερη. Την εμβέλεια. Μακεδόνισσα 106,4.

Μακεδόνισσα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.

0: Δεν είμαστε εγωιστές, απλά. Μόνο εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και makedonissa.gr.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

0: Πίζα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Τις νύχτες μη μετράτε τα αστέρια.
1: Αστέρια.
0: Ακούστε τα.
2: Ράδιο Μακεδόνηση 106,4.
3: Αστεράτη μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 4. Ράδιο Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο.
2: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μη τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας ρε άνθρωπε να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
0: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη Καβάλα. Ο σταθμός Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς. Μόνο επιτυχίες.

Εδώ δεν βαριέσαι ποτέ. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο στο Μακεδόνισσα 106,4. Και μόνο ελληνικά.

Έφυγε.

Υπάρχουν 106,4 λόγοι που έχεις κολλήσει εδώ. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Μακεδόνισσα 106,4.
1: Η αναμέτρηση στα FM.
0: Τελείωσε.
2: Κούπα Espresso and Collation. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Espresso and Collation. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510 316 781.

0: τεχνολογία του αύριο. Η καλύτερη ελληνική μουσική του σήμερα. Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

0: Πίτσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
3: Εγώ, δεν καταλαβαίνω.
2: Για το φορτηγό λέω.
3: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου, δεύτερον όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
2: Σόπα!
3: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
2: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
4: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
4: Κινητό 694-2290-722.
5: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Δροσερό.
1: Σαν παγωτό. Καυτό. Σαν τον ήλιο. Απέραντο σαν τη θάλασσα.
0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: Γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

εδώ. Δεν είμαστε εγωιστές. Απλά μόνο εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε. Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
2: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
0: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
2: Ταβέρνα τα κρύα νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
0: Ταβέρνα κρύα νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
2: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
0: Ταβέρνα κρύα νερά στο κεφαλάρι δράμα.
2: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας κρύα νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
3: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Μακεδόνισσα 100 106,4.
0: Μακεδόνισσα 106,4.

δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι ακόμα καλύτερο. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

0: στο αυτοκίνητο 106,4.
1: Στη δουλειά 106,4.
2: Στο σπίτι
0: 106,4. Ράδιο Μακεδόνισσα
2: 106,4.
0: Ακούγεται παντού.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Σούπερμάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Καλό Αύγουστο. Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Χουντζίδη.
1: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
2: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
1: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυντικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
2: Και για ένα σπίτι που μας κοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
1: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
2: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια, προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars, αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστιλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-810-163. Καβάλα Cars, το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Μετά από χρόνια αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
9: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
8: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
9: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
8: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
9: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 6998-130-510.
10: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
11: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
12: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
11: Στην ποιότητα των κρεάτων.
12: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
11: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
12: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
11: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
11: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
13: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
14: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
13: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
15: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
16: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.
1: Τα έμαθες τα νέα.
2: Ποια νέα?
1: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
2: Πρόοδος Θεόφιλος? Μιλάς με γρίφους.
1: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπολείο Θεόφιλος 2 σε 1.
2: Σοβαρά? Τέλεια!
1: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μιλάμε για πρόοδο ο Θεόφιλος, όχι αστεία.
1: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
3: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
3: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
1: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
3: Delivery 2512 511 929.
1: Ανοιχτά και την Κυριακή.
3: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: 106,4. Αν παίζει εδώ, είναι επιτυχία. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Και δόνησα 106,4. Μη πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
1: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
2: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
3: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
2: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
3: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.

0: στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά. Κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό, και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
2: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
1: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
2: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
1: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
2: Ψωμί.
1: Πρωινό.
2: Καφές.
1: Γλυκό.
2: Τούρτες.
1: Παγωτό.
2: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
1: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
2: Όλα του ψωμιού τα είδη
1: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.

0: Παΐδη. Τρίτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στου Χριστίδη θα κοτώ.
2: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
3: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
4: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
3: Κορυφαία μοντέλα.

0: ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
1: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
0: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Οικοκυρά Outlet.
1: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
0: Ηλεκτρικές συσκευές Οικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
1: Οικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510 22 02 01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
4: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
3: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
4: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
3: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694 141 6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Good Furniture.
5: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
6: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
5: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
6: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
7: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Καβάλας Ελευθερούπολης. Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
8: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
9: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
10: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
9: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
10: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
9: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
10: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
11: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
12: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
13: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
12: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
13: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
14: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
13: Puma Therm.
14: λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
15: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
14: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
15: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
14: Puma Therm
15: στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
14: Τηλέφωνο 2510 392 421 και στο www.pumatherm.gr.
15: Πάρτε το ζεστά.
16: Ραδιο Μακεδόνισσα 106,4.
17: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Κάποιοι το λένε χαρούμενα. Κάποιοι νισταγμένα.
1: Μέρα.
0: Κάποιοι το λένε με ένα χαμόγελο. Εμείς με μουσική. Καλημέρα με Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.
2: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694-341-3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη.

0: Μακεδόνισσα 106,4.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Αυτό το καλοκαίρι φύγε διακοπές με ασφάλεια. Πριν πάρεις το δρόμο για τις διακοπές, πέρασε από το συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Για όλο τον Αύγουστο, κάνε δωρεάν προληπτικό έλεγχο πριν τις διακοπές με έλεγχο σε φρένα, ελαστικά, υγρά, μπαταρία, ψυκτικό και τα βασικά σημεία ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Και φυσικά με σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο για να ταξιδέψεις ήσυχος και χωρίς απρόπτα. Μην περιμένεις να εμφανιστεί η βλάβη στο δρόμο. Ειδικές τιμές για όσους κάνουν τον έλεγχο. Τσουλουφίδη Σέρβις, Αμισιανά Καβάλας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 6973 643 331. Πριν φύγεις, έλεγξε

Δεν έχει σημασία με ποιον κοιμηθήκατε χθες βράδυ. Σημασία έχει ότι ξυπνήσατε με Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: συχνότητα
1: 106,4.
0: Η πόλη,
1: Καβάλα,
0: ο σταθμός,
1: Μακεδόνισσα.
0: Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός είναι νικητή. Λέει, ώστε με ομολογήσει έμπροσε τον ανθρώπου, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσε του πατρός μου την ουρανή. Ό,τι με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Και ό,τι και να μας κοστίσει, εμείς ομολογούμε Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον και εκεί έχουμε την ελπίδα μας, την παντοδυναμία του Θεού, πουθενά αλλού.

0: Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Μακεδόνισσα.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Καλό Αύγουστο. Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Χουντζίδη.
1: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
2: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
1: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυτικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
2: Και για ένα σπίτι που μας κοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
1: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Ακολουθώντας τις νέες τάσεις του σήμερα, αξιοποιούμε την πολυετή πορεία μας σε οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Κυρκασιάδης. Μοντέρνες κατασκευαστικές επιλογές σε κρεβάτια και αναπαυτικούς καναπέδες. Δημιουργικές ιδέες για ντυμένα κεφαλάρια και βάσεις κρεβατιών. Αμέτρητες επιλογές σχεδίων με δυνατότητα εφαρμογής σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα. Κυρκασιάδης. Λευκά είδη, στρώματα, συστήματα σκίασης και επαγγελματική ένδυση. Κυρκασιάδης. Luxury Hotel and Home Styling. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 2591-0-24016.
5: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στα σοκάκια της Ρώμης.
6: Κάθε συνταγή, το διαβατήριο για την απόλαυση.
5: Πιτσαρία εστιατόριο, Il Forno Antico.
6: Μυστικά γεύσεις, ψημένα σε ξυλόφωνο.
5: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
6: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
5: Μερίδα μπιφτέκι, φτιαγμένα από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
6: Il Forno Antico. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
5: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
6: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico στον Αμυγδαλεώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
5: Delivery στο 2510-391-242.
7: Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Όταν θέλω επισκευή και συντήρηση, μου τα κάνουν όλα.
8: Όλα και ακόμα περισσότερα. Έλεξαν το αυτοκίνητο παρουσία μου. Μου έδωσαν εναλλακτικές λύσεις επισκευών και πρότειναν την οικονομικότερη. Εγγυήθηκαν ανταλλακτικά και εργασία για ένα χρόνο. Και πήρα γραπτή εγγύηση καλύτερης τιμής με επιστροφή της διαφοράς χρημάτων αν βρω τα ίδια αλλού φθηνότερα.
7: Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Μου τα κάνουν όλα. Γρήγορα, σωστά και προπαντός οικονομικά.
9: Καβάλα, Σταυρός Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο 2510-392333.
10: Επειδή τα εργαλεία κάνουν το μάστορα, Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna. Κορυφαία σουηδικής τεχνολογίας. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-22400 και 47670.
11: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. Στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό. Στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020. Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
1: Οι αντλίες θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic. Αντιπρόσωπος για τον νομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23193.
2: Το όνομα που εμπιστεύεστε στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου, κοντά σας δυναμικά και στο χώρο των πλαστικών κουφωμάτων της αξιόπιστης γερμανικής εταιρείας Rehau. Παρασκευαΐδης, μέγιστες αποδόσεις σε όλες τις εφαρμογές. Άριστη μόνωση για οικονομία στη θέρμανση. Μεγάλη διάρκεια ζωής με λίγη μόνο φροντίδα. Θερμομονωτικά, ηχομονωτικά κουφώματα PVC Rehau. Με αντιδιαρρηκτική προστασία και ενεργειακούς υαλοπίνακες. Έμπειρη τοποθέτηση από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Άμεση παράδοση σε μοναδικές τιμές με την εγγύηση Παρασκευαΐδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στον κόμβο Αγίας Μαρκέλας. Τηλέφωνο 2510-833-500. Παρασκευαΐδης. Παρασκευαΐδης. Παράγει ποιότητα ζωής.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό, με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Αγγλικά στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Τηλιανού Καλτσίδη με το σύστημα Super Course. Μειώνει τη διάρκεια σπουδών και αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Τηλιανού Καλτσίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391127. Δωρεάν η Pre-Junior για παιδιά Α και Β Δημοτικού και για τους μαθητές μας στην A-Junior και Level 1. Δωρεάν τα μαθήματα πληροφορικής. Και διαδραστικός πίνακας και Super Course.
2: Of course!
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Στυλιανού Καλτσίδη. Ολιγομελή τμήματα. 100% επιτυχία στις εξετάσεις αγγλικών, γερμανικών, πληροφορικής. 47 χρόνια επιτυχίας, συνέπειας, αξιοπιστίας. Εγγραφές από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Καλή σχολική χρονιά!
4: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
5: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
4: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
5: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
4: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
6: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό, και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
7: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
6: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
7: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
6: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
7: Ψωμί,
6: πρωινό,
7: καφές,
6: γλυκό,
7: τούρτες,
6: παγωτό.
7: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
6: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
7: Όλα του ψωμιού τα είδη
6: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.

0: Προεπαγγελματική προετοιμασία, σύγχρονος χορός, κοτέ μποράρι, μοντέρνο jazz, street hip hop, Latin ladies, dance hall, high heels και break dance για παιδιά από 6 ετών. Dance Academy. Διδάσκουμε με πάθος και αγάπη το είδος χορού που σου ταιριάζει. Τμήματα ενηλίκων και παιδικά, αρχαρίων ή προχωρημένων. Dance Academy. Υπεύθυνη Λασινά Γιάννα. Αναγνωρισμένο μέλος της Εθνικής Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Ολυμπιάδος 2, Καβάλα, δίπλα στη Δημοτική Αγορά. Τηλέφωνο 2510-221367. Dance Academy. Αθλούμαστε, διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4. Οι επιτυχίες του σήμερα παίζουν δυνατά εδώ.

0: είμαι εδώ.
1: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
3: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
4: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνας ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
3: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
4: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Μισιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, snacks και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
7: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
6: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
7: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο οχήμα σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
6: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφή. Φέα προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
7: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
6: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
7: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
8: Ο αθλητικός όμιλος Ναζιάν Ζος Νέας Καρβάλης σας προσκαλεί στον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το γήπεδο Νέας Καρβάλης παίρνει φωτιά με ένα αυθεντικό ξεσηκωτικό γλέντι. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Γιώργος Ιωαννίδης στο τραγούδι και ο Μπάμπης και Μανετζίδης στη λύρα υπόσχονται μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση. Μαζί τους απογειώνουν το κέφι με ένα μεγάλο λαϊκό πρόγραμμα. Η Μάλαμα Ιωσήφιδου στο τραγούδι και ο Κώστας Γεωργιάδης στο μπουζούκι. Σάββατο 29 Αυγούστου, γήπεδο Νέας Καρβάλης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6938 385 356. Σας περιμένουμε όλους.
4: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
9: Γη της Επαγγελίας. Μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γη της Επαγγελίας. Μια παράσταση για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης ή αλλιώς ενεργειακής, οικονομικής και υπαρξιακής μετάβασης, αλλά και όσα συμβαίνουν στη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στο 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservice.gr.
0: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Batis New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Batis. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Batis New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long.
2: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση σε τέτοιες εποχές, ε!
10: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Για το φορτηγό, λέω.
10: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον, μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου. Δεύτερον, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
2: Σόπα!
10: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
11: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
12: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
12: Κινητό 694-2290-722.
13: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
14: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
15: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
16: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
15: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
16: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
14: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
15: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
16: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
17: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Rental βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, minibus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε δύο σημεία, στο μικροχώρι Δάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387, στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental, το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
1: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη Καβάλα. Ο σταθμός Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κάποιοι το λένε χαρούμενα. Κάποιοι νισταγμένα.
1: Μέρα.
0: Κάποιοι το λένε με ένα χαμόγελο. Εμείς με μουσική. Καλημέρα με Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
2: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
1: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
2: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
3: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2257-43.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
5: Θέλεις ποιότητα και χαμηλές τιμές σε σχολικά είδη? Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, χαρτικά, είδη γραφείου, δώρα και τσάντες. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Και για βιβλία ελληνόγλωσσα, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά και παιδικά. Ακόμα φωτοτυπίες και ψηφιακές εκτυπώσεις. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Βενιζέλου 8, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2299-59.
6: Χαρτόπολης. Από τις 11 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 15% έκπτωση σε όλα τα σχολικά και χαρτικά και 10% έκπτωση στα ξενόγλωσσα και βοηθήματα.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
8: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
9: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
8: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
9: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
10: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
9: Puma Therm.
10: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
9: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
10: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
9: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
10: Puma Therm.
9: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
10: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
9: Πάρτε το ζεστά.
11: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
12: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
13: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
12: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
13: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
12: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
13: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
12: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
13: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
14: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
15: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Καβάλα.

0: δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι ακόμα καλύτερο. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Μακεδόνισσα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με 3 πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7.
3: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
4: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
4: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
3: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
4: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 6998-130-510.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
8: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης, Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων, είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια, προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
9: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου? Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
10: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
9: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
10: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
11: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλήσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945 963 516.
12: Citroën, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
12: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
13: Α, ευχαριστώ.
14: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
15: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
16: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
17: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα. Στέλνει. Δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως

0: σας προσφέρει δωρεάν έλεγχο 15 σημείων και έκπτωση 20% σε ανταλλακτικά και εργασία που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Επίσης, σας παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2510-32-70-05. Κουτσουκιάδης, στο 10ο χιλιόμετρο, Καβάλας Αλευθερούπολης.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε εξετάσεις. Γρήγορη απόκτηση πτυχίου. Ολιγομελή τμήματα. Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών. Τακτικά τεστ αξιολόγησης μαθητών. Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα πριν τις εξετάσεις. Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Πανελληνίων. Προετοιμασία φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση, ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων όλων των επιπέδων. Έμπειροι καθηγητές, απόφοιτοι της αγγλικής φιλολογίας, χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες. Δωρεάν η τάξη Pre-Junior. Οι εγγραφές άρχισαν. Καθημερινά 9 με 12.30 το πρωί και 6 με 8.30 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Διεύθυνση σπουδών Θόμη Γαβριλίδου. Σερδάρογλου 17, απέναντι από το σχολείο Ποταμουδίων. Τηλέφωνο 2510-220-322. 30 χρόνια εμπειρία, 30 χρόνια επιτυχία.
2: Δύναμη που καθυλώνει.
3: Καμπύλες που γοητεύουν.
2: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
3: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
3: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
2: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
3: Εντοπισμό βλαβών.
2: Έγκυρη διάγνωση.
3: Γνήσια ανταλλακτικά.
2: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
2: Βασίλης Σταθόρης.
3: 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-326-597.
3: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
2: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Δεν έχει σημασία με ποιον κοιμηθήκατε χτες βράδυ. Σημασία έχει ότι ξυπνήσατε με Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα.
1: Δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί τώρα έρχεται άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι. Στο Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

0: Όλοι οι καβάλα είναι συντονισμένοι εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα espresso en colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ

0: στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510 316 781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Μεταχειρισμένο από την Trade Car σημαίνει After Sales Full Free Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφή Χατζηλαζαρίδη. Μία εταιρεία αμέτρητες λύσεις. Με εξειδίκευση στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου της αρεσκίας σας από την Trade Car το παραλαμβάνετε με πλήρες σέρβις, επισκευή φθορών, βιβλίο σέρβις και απολύμανση με πιστοποιημένα υλικά. Επίσης θα έχετε εφόρου ζωής, δωρεάν εργασία των σέρβις σας και 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά και εργασία σε οποιαδήποτε μηχανική σας βλάβη. Η αξιόπιστη επιλογή μέσα από μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την εγγύηση και την ποιότητα ενός μεγάλου ονόματος. Trade Car. Το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι εδώ. Δεκτές όλες οι ανταλλαγές. Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφή Χατζηλαζαρίδη. Στο 1ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr. Τηλέφωνο 2521-0-66100.
2: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
3: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
4: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
3: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
4: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
3: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
4: Ψωμί,
3: πρωινό,
4: καφές,
3: γλυκό,
4: τούρτες,
3: παγωτό.
4: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
3: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
4: Όλα του ψωμιού τα είδη
3: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, στον Άγιο Αθανάσιο.
8: Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία, Ψυκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Ψυκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2264-81, κινητό 6948-460-800. Και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
9: Υποδρόμο. Δεν τον κατακτάς. Τον ζεις. Με κάθε στροφή, κάθε χιλιόμετρο, με κάθε ανάσα της μηχανής σου.
10: Από το 1977, η Moto Team Σιμεωνίδης είναι δίπλα σου. Σου δίνει ό,τι χρειάζεσαι για να νιώσεις τη διαδρομή όπως σου αξίζει. Κράνη που προστατεύουν, μπουφάν που αντέχουν, γάντια και αδιάβροχα για κάθε διαδρομή σου. Βαλίτσες και αξεσουάρ που χωράνε όλο τον κόσμο σου. Και πίσω απ' όλα, η ομάδα της Moto Team Σιμεωνίδης, που φροντίζει τη μοτοσυκλέτα σου για να ασχολείσαι μόνο με αυτό που έχει σημασία. Τον δρόμο. Sim, Daytona, QJ Motor, KTM και Kobe. Οι μάρκες που σε ακολουθούν σε κάθε περιπέτεια. Moto Team Σιμεωνίδης. Ελάτε Ελληνικής Δημοκρατίας 14 Καβάλα ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα mototeam.gr.
11: Ακολουθώντας τις νέες τάσεις του σήμερα, αξιοποιούμε την πολυετή πορεία μας σε οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Κυρκασιάδης. Μοντέρνες κατασκευαστικές επιλογές σε κρεβάτια και αναπαυτικούς καναπέδες. Δημιουργικές ιδέες για ντυμένα κεφαλάρια και βάσεις κρεβατιών. Αμέτρητες επιλογές σχεδίων με δυνατότητα εφαρμογής σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα. Κυρκασιάδης. Λευκά είδη, στρώματα, συστήματα σκίασης και επαγγελματική ένδυση. Κυρκασιάδης. Luxury Hotel and Home Styling. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 25 91 0 24 016.
12: Αυτό το καλοκαίρι φύγε διακοπές με ασφάλεια. Πριν πάρεις το δρόμο για τις διακοπές, πέρασε από το συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Για όλο τον Αύγουστο, κάνε δωρεάν προληπτικό έλεγχο πριν τις διακοπές με έλεγχο σε φρένα, ελαστικά, υγρά, μπαταρία, ψυκτικό και τα βασικά σημεία ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Και φυσικά με σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο για να ταξιδέψεις ήσυχος και χωρίς απρόπτα. Μην περιμένεις να εμφανιστεί η βλάβη στο δρόμο. Ειδικές τιμές για όσους κάνουν τον έλεγχο. Τσουλουφίδη Σέρβις, Αμισιανά Καβάλας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 6973-643-331. Πριν φύγεις, έλεγξέ το.
13: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4.
14: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Εδώ ακούς τα τραγούδια που θέλεις. Μακεδόνισσα 106,4. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.

0: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Αλφα όπως αξιοπιστία. Αλφα όπως άμεση εξυπηρέτηση. Αλφα όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
1: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
2: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
1: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
2: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
3: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
2: Puma Therm.
3: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
4: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
3: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
4: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
3: Puma Therm.
4: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
3: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
4: Πάρτε το ζεστά.
5: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση? Σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
6: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
5: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
6: Στο Αμέθης. Ταβέρνα. Ουζερή. Ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
7: Αγγλικά στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Τηλιανού Καλτσίδη με το σύστημα Super Course. Μειώνει τη διάρκεια σπουδών και αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Τηλιανού Καλτσίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391127. Δωρεάν η Pre-Junior για παιδιά Α και Β Δημοτικού και για τους μαθητές μας στην A-Junior και Level 1. Δωρεάν τα μαθήματα πληροφορικής. Και διαδραστικός πίνακας και Super Course.
8: Of course!
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Στυλιανού Καλτσίδη. Ολιγομελή τμήματα. 100% επιτυχία στις εξετάσεις αγγλικών, γερμανικών, πληροφορικής. 47 χρόνια επιτυχίας, συνέπειας, αξιοπιστίας. Εγγραφές από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Καλή σχολική χρονιά!
3: Ο αθλητικός όμιλος Ναζιανζός Νέας Καρβάλης σας προσκαλεί στον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το γήπεδο Νέας Καρβάλης παίρνει φωτιά με ένα αυθεντικό ξεσηκωτικό γλέντι. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Γιώργος Ιωαννίδης στο τραγούδι και ο Μπάβης και Μανετζίδης στη λύρα υπόσχονται μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση. Μαζί τους απογειώνουν το κέφι με ένα μεγάλο λαϊκό πρόγραμμα. Η Μάλαμα Ιωσήφιδου στο τραγούδι και ο Κώστας Γεωργιάδης στο μπουζούκι. Σάββατο 29 Αυγούστου, γήπεδο Νέας Καρβάλης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6938 385 356. Σας περιμένουμε όλους.
10: Μαρμαρά Θερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
11: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
10: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, 2ο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25 91 0 24 9 40. 2. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 2522-022559.
8: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
12: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
13: Ραδιο Μακεδόνισσα.

0: Δόνησα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με τρία πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της από... Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος

0: φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-7722-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδύσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
1: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Batis New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Batis. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Batis New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long.
2: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
3: Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
2: Snack bar ψιστήρι R-Mam. Απίθανα σάντουιτς, ζουμερά μπέργκερς, τεράστιες και παστές, πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες, αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι R-Mam. Ψήθηκες. Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
0: Οι αντλίες θερμότητας Ατλάντα έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic. Αντιπρόσωπος για τον νομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23193.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Μισιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, snacks και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.
5: Γεύσεις και απολαύσεις στον πιο δροσερό κήπο της περιοχής. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Γιάννης, εκτός από απίθανη φιλοξενία, μαγειρεύει καθημερινά για εσάς ψητά της ώρας και σπιτικά πιάτα και σας υποδέχεται στη δροσιά κάτω από τα πλατάνια. Ταβέρνα εστιατόριο αναψυκτήριο στο Hotel Γιάννης. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση για αληθινή απόλαυση. Δίπλα στα Λασπόλουτρα. Όλα μας τα είδη προσφέρονται και σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 516 450.
6: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Rental βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, minibus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε δύο σημεία, στο μικροχώρι Δάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387, στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental, το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
9: Το πάθος

εξερεύνηση μας οδηγεί στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Λιδίας σας προσκαλεί στον καλοκαιρινό του χορό με λαϊκό και ποδιακό πρόγραμμα την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με ποδιακές μελωδίες με το μοναδικό Παυλάκι Δραμινό στη λύρα και στο τραγούδι. Επίσης, στα ποδιακά, ο Άκης Ματζουράνης στη λύρα και στο τραγούδι. Στο λαϊκό πρόγραμμα, στο τραγούδι και στο μπουζούκι, ο Αποστόλης και Μετζής μαζί με το Γιώργο Μπάνιο στα πλήκτρα. Παρασκευή 28 Αυγούστου, το μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι του Αθλητικού Συλλόγου Δόξα Λιδίας στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στη Λιδία Καβάλας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6971 90 60 26.
2: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
3: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511 51 2000.
4: 9 8 7 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Μακεδόνισσα 106,4. Ράδιο Μακεδόνισσα
6: 106,4.
5: 106,4. 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο επιτυχίες.

0: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
1: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
2: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
1: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
2: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
1: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
3: Ράδιο Μακεδόνισσα.

0: Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Κούπα Εσπρέσο Εν Κολασιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-57-43.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
6: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
5: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
6: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
5: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694-141-6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Good Furniture.
7: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
8: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
7: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
8: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
7: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
9: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
1: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
9: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
1: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
9: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
1: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
9: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
1: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
10: Πουθενά δεν ακούς τόσα αγαπημένα τραγούδια. Πουθενά. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

0: στο αυτοκίνητο 106,4.
1: Στη δουλειά 106,4.
2: Στο σπίτι
0: 106,4. Ράδιο Μακεδόνισσα
2: 106,4.
0: Ακούγεται παντού. Ράδιο Μακεδόνισσα
3: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ. Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7. Δύναμη που καθυλώνει.
3: Καμπύλες που γοητεύουν.
0: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
3: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
0: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
3: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
0: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
3: Εντοπισμό βλαβών.
0: Έγκυρη διάγνωση.
3: Γνήσια ανταλλακτικά.
0: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
0: Βασίλης Σταθόρης.
3: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-326-590.
3: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
4: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
5: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
6: Τι έκανες?
7: Πώς, πού! Λέγε πώς θα σου είπε.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
8: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
9: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
8: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
9: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
10: Ακολουθώντας τις νέες τάσεις του σήμερα, αξιοποιούμε την πολυετή πορεία μας σε οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Κυρκασιάδης. Μοντέρνες κατασκευαστικές επιλογές σε κρεβάτια και αναπαυτικούς καναπέδες. Δημιουργικές ιδέες για ντυμένα κεφαλάρια και βάσεις κρεβατιών. Αμέτρητες επιλογές σχεδίων με δυνατότητα εφαρμογής σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα. Κυρκασιάδης. Λευκά είδη, στρώματα, συστήματα σκίασης και επαγγελματική ένδυση. Κυρκασιάδης. Luxury Hotel and Home Styling. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 25910-24016.
11: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκτόσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα, επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyotomi.
6: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
12: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
13: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
14: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
13: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
14: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
13: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
14: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
13: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
15: Το όνομα που εμπιστεύεστε στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου, κοντά σας δυναμικά και στο χώρο των πλαστικών κουφωμάτων της αξιόπιστης γερμανικής εταιρείας Rehau. Παρασκευαΐδης. Μέγιστες αποδόσεις σε όλες τις εφαρμογές. Άριστη μόνωση για οικονομία στη θέρμανση. Μεγάλη διάρκεια ζωής με λίγη μόνο φροντίδα. Θερμομονωτικά, ηχομονωτικά κουφώματα PVC Rehau. Με αντιδιαρρηκτική προστασία και ενεργειακούς υαλοπίνακες. Έμπειρη τοποθέτηση από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Άμεση παράδοση σε μοναδικές τιμές με την εγγύηση Παρασκευαΐδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στον κόμβο Αγίας Μαρκέλας. Τηλέφωνο 2510 833-500. Παρασκευαΐδης. Παρασκευαΐδης. Παράγει ποιότητα ζωής.
16: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
17: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
16: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
17: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
16: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
17: Ψωμί.
16: Πρωινό.
17: Καφές.
16: Γλυκό.
17: Τούρτες.
16: Παγωτό.
17: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
16: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
17: Όλα του ψωμιού τα είδη
16: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
18: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
19: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
20: Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία, Ψυκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Ψυκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-226481, κινητό 6948-460-805 και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
1: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
21: Μαρμαρά Δερμιτζάκη. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
22: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
21: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25910 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25220-22559.
22: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
23: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα.
1: 106,4.
0: 106,4. 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο επιτυχίες.

0: Μακεδόνισσα 106,4 σημαίνει μουσική. Πολύ μουσική. Ακούστε.
1: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.

0: σε ακούει. Μακεδόνιζα 106,4. Εδώ. Παίζονται όλα. Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
1: Αυτό το καλοκαίρι φύγε διακοπές με ασφάλεια. Πριν πάρεις το δρόμο για τις διακοπές, πέρασε από το συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Για όλο τον Αύγουστο, κάνε δωρεάν προληπτικό έλεγχο πριν τις διακοπές με έλεγχο σε φρένα, ελαστικά, υγρά, μπαταρία, ψυκτικό και τα βασικά σημεία ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Και φυσικά με σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο για να ταξιδέψεις ήσυχος και χωρίς απρόπτα. Μην περιμένεις να εμφανιστεί η βλάβη στο δρόμο σου. Και φυσικά με σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο για να ταξιδέψεις ήσυχος και χωρίς απρόπτα. Μην περιμένεις να εμφανιστεί η βλάβη στο δρόμο. Ειδικές τιμές για όσους κάνουν τον έλεγχο.

0: όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
1: Λόλα Καστεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
0: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλα Καστεόδωρος. Τηλέφωνο 6945 963 516.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
5: Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
4: Snack bar ψιστήρι R-Mam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι R-Mam.
5: Ψηθικές.
4: Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3. Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
6: Χορός σημαίνει έκφραση συναισθημάτων, σημαίνει πάθος, επικοινωνία. Dance Academy, τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά από 3 ετών, κλασικό μπαλέτο για όλες τις βαθμίδες, με ποέμ και προεπαγγελματική προετοιμασία, σύγχρονος χορός, κοτέ μποράρι, μοντέρνο jazz, street hip-hop, Latin ladies, dance hall, high heels και break dance για παιδιά από 6 ετών. Dance Academy. Διδάσκουμε με πάθος και αγάπη το είδος χορού που σου ταιριάζει. Τμήματα ενηλίκων και παιδικά, αρχαρίων ή προχωρημένων. Dance Academy. Υπεύθυνη Λασινά Γιάννα. Αναγνωρισμένο μέλος της Εθνικής Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Ολυμπιάδος 2, Καβάλα, δίπλα στη Δημοτική Αγορά. Τηλέφωνο 2510-221367. Dance Academy. Αθλούμαστε, διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Νίκο, ακόμα ψάχνεις αυτοκίνητο?
8: Τώρα, ετοιμάσου να το ασημώσεις.
7: Καλά, πότε πρόλαβες?
8: Πήγα μέχρι το Καραλής Cars στη Νέα Καρβάλη. Είπα τι ακριβώς ψάχνω και μου βρήκαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση.
7: Ψάχνω κι εγώ βανάκι για τη δουλειά.
8: Ζήτα αυτό που θες και θα σου το φέρουν κατόπιν παραγγελίας.
9: Καραλής Cars. Μεταχειρισμένα γιοταχή και επαγγελματικά, σαν καινούρια, πετρελαιοκίνητα ή βενζινοκίνητα και σε τιμές που δεν θα πιστεύετε. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Καραλής Cars. Στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 6972-105-107. Γιατί το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι εδώ. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
2: Εδώ ακούς τα τραγούδια που θέλεις. Μακεδόνισσα 106,4. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.

Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
3: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
4: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
3: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
4: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
6: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
7: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
6: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
8: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
9: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
8: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
9: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
10: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
11: Ο Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Λιδίας σας προσκαλεί στον καλοκαιρινό του χορό με λαϊκό και ποντιακό πρόγραμμα την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με ποντιακές μελωδίες με το μοναδικό Παυλάκι Δραμινό στη λύρα και στο τραγούδι. Επίσης, στα ποντιακά, ο Άκης Ματζουράνης στη λύρα και στο τραγούδι. Στο λαϊκό πρόγραμμα, στο τραγούδι και στο μπουζούκι, ο Αποστόλης και Μετζής μαζί με τον Γιώργο Μπάνιο στα πλήκτρα. Παρασκευή 28 Αυγούστου, το μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι του Αθλητικού Συλλόγου Δόξα Λιδίας στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στη Λιδία Καβάλας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6971 90 60 26.
12: Θέλεις ποιότητα και χαμηλές τιμές σε σχολικά είδη? Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, χαρτικά, είδη γραφείου, δώρα και τσάντες. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Και για βιβλία ελληνόγλωσσα, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά και παιδικά. Ακόμα φωτοτυπίες και ψηφιακές εκτυπώσεις. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Βενιζέλου 8, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2299-59.
13: Χαρτόπολης. Από τις 11 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 15% έκπτωση σε όλα τα σχολικά και χαρτικά και 10% έκπτωση στα ξενόγλωσσα και βοηθήματα.
14: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα.
4: ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
15: Το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης, με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Skoda, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού και να έχετε ξέγνιαστες διακοπές. Σας προσφέρει δωρεάν έλεγχο 15 σημείων και έκπτωση 20% σε ανταλλακτικά και εργασία που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Επίσης, σας παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2510-32-70-05. Κουτσουκιάδης, στο 10ο χιλιόμετρο, Καβάλας Αλευθερούπολης.
16: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
17: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
18: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
17: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
18: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
17: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
18: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
17: Πρώτο. Σε όλα του.
19: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων, είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
20: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
21: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
20: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
21: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
22: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
23: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
22: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
23: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
22: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
23: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 69 98 130 510.
24: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Μακεδόνισσα 106,4.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: το δρόμο δεν τον κατακτάς, τον ζεις. Με κάθε στροφή, κάθε χιλόμετρο, με κάθε ανάσα της μηχανής σου. Από το 1977, η Moto Team Σημεωνίδης είναι δίπλα σου. Κράνη που προστατεύουν, μπουφάν που αντέχουν, γάντια και αδιάβροχα για κάθε διαδρομή σου. Βαλίτσες και αξεσουάρ που χωράνε όλο τον κόσμο σου. Και πίσω απ' όλα, η ομάδα της Moto Team Σημεωνίδης, που φροντίζει τη μοτοσυκλέτα σου για να ασχολείσαι μόνο με αυτό που έχει σημασία. Τον δρόμο. Sim, Daytona, QJ Motor, KTM και Kobe. Οι μάρκες που σε ακολουθούν σε κάθε περιπέτεια. Moto Team Σημεωνίδης. Ελάτε Ελληνικής Δημοκρατίας 14 Καβάλα ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα mototeam.gr. Ακολουθήστε μας σε όλα τα social media, Facebook, Instagram και TikTok. Moto Team Σημεωνίδης. Και ζήσε το κάθε χιλιόμετρο.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε εξετάσεις. Γρήγορη απόκτηση πτυχίου. Ολιγομελή τμήματα. Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών. Τακτικά τεστ αξιολόγησης μαθητών. Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα πριν τις εξετάσεις. Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Πανελληνίων. Προετοιμασία φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση, ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων όλων των επιπέδων. Έμπειροι καθηγητές, απόφοιτοι της αγγλικής φιλολογίας, χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες. Δωρεάν η τάξη Pre-Junior. Οι εγγραφές άρχισαν. Καθημερινά 9 με 12.30 το πρωί και 6 με 8.30 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Διεύθυνση σπουδών Θόμη Γαβριλίδου. Σερδάρογλου 17, απέναντι από το σχολείο Ποταμουδίων. Τηλέφωνο 2510-220-322. 30 χρόνια εμπειρία, 30 χρόνια επιτυχία.
2: Ο αθλητικός όμιλος Ναζιανζός Νέας Καρβάλης σας προσκαλεί στον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το γήπεδο Νέας Καρβάλης παίρνει φωτιά με ένα αυθεντικό ξεσηκωτικό γλέντι. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Γιώργος Ιωαννίδης στο τραγούδι και ο Μπάβης και Μανετζίδης στη λύρα υπόσχονται μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση. Μαζί τους απογειώνουν το κέφι με ένα μεγάλο λαϊκό πρόγραμμα. Η Μάλαμα Ιωσήφιδου στο τραγούδι και ο Κώστας Γεωργιάδης στο μπουζούκι. Σάββατο 29 Αυγούστου, γήπεδο Νέας Καρβάλης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6938 385 356. Σας περιμένουμε όλους.
3: Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Όταν θέλω επισκευή και συντήρηση, μου τα κάνουν όλα.
4: Όλα και ακόμα περισσότερα. Έλεξαν το αυτοκίνητο παρουσία μου. Μου έδωσαν εναλλακτικές λύσεις επισκευών και πρότειναν την οικονομικότερη. Εγγυήθηκαν ανταλλακτικά και εργασία για ένα χρόνο. Και πήρα γραπτή εγγύηση καλύτερης τιμής με επιστροφή της διαφοράς χρημάτων αν βρω τα ίδια αλλού φθηνότερα.
3: Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Μου τα κάνουν όλα. Γρήγορα, σωστά και προπαντός οικονομικά.
5: Καβάλα, Σταυρός Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο 2510-392333.
6: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Δεν έχει σημασία τι ραδιόφωνο έχεις, αλλά τι ραδιόφωνο ακούς. Μακεδόνισσα 106,4.
9: 106,4.
8: Ραδιο Μακεδόνισσα.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.

Δεν είμαστε εγωιστές. Απλά. Μόνο εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο.
2: Σούπερμάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Καλό Αύγουστο. Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Χουντσίδη.
2: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
3: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
2: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυτικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
3: Και για ένα σπίτι που μας κοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
2: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
3: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
5: Ζεστά, πολύ ζεστά.
4: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
5: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
6: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
5: Puma Therm.
6: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
7: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
6: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
7: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
6: Puma Therm.
7: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
6: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
7: Πάρτε το ζεστά.
8: Αυτό το καλοκαίρι φύγε διακοπές με ασφάλεια. Πριν πάρεις το δρόμο για τις διακοπές, πέρασε από το συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Για όλο τον Αύγουστο, κάνε δωρεάν προληπτικό έλεγχο πριν τις διακοπές με έλεγχο σε φρένα, ελαστικά, υγρά, μπαταρία, ψυκτικό και τα βασικά σημεία ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Και φυσικά με σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο για να ταξιδέψεις ήσυχος και χωρίς απρόπτα. Μην περιμένεις να εμφανιστεί η βλάβη στο δρόμο. Ειδικές τιμές για όσους κάνουν τον έλεγχο. Τσουλουφίδη Σέρβις, Αμισιανά Καβάλας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 6973-643-331. Πριν φύγεις, έλεγξέ το.
9: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι-βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long.
10: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι. Στα σοκάκια της Ρώμης.
11: Κάθε συνταγή, το διαβατήριο για την απόλαυση.
10: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico.
11: Μυστικά γεύσεις, ψημένα σε ξυλόφουνο.
10: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
11: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
10: Μερίδα μπιφτέκι φτιαγμένα από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
11: Il Forno Antico. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design. Σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
10: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
11: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico στον Αμυγδαλεώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
10: Delivery στο 2510-391-242.
12: Κούπα Espresso and Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso and Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
13: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
14: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. Στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό. Στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.

0: Ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στο Χριστίδη θα κοτώ.
2: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Αγγλικά στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Τηλιανού Καλτσίδη με το σύστημα Super Course. Μειώνει τη διάρκεια σπουδών και αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Τηλιανού Καλτσίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391127. Δωρεάν η Pre-Junior για παιδιά Α και Β Δημοτικού και για τους μαθητές μας στην A-Junior και Level 1. Δωρεάν τα μαθήματα πληροφορικής. Και διαδραστικός πίνακας και Super Course.
4: Of course!
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
3: Τα μαθήματα πληροφορικής. Και διαδραστικός πίνακας και Super Course.

0: Πρόγραμμα την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με ποντιακές μελωδίες με το μοναδικό Παυλάκι Δραμινό στη λύρα και στο τραγούδι. Επίσης, στα ποντιακά, ο Άκης Ματζουράνης στη λύρα και στο τραγούδι. Στο λαϊκό πρόγραμμα, στο τραγούδι και στο μπουζούκι, ο Αποστόλης και Μετζής μαζί με το Γιώργο Μπάνιο στα πλήκτρα. Παρασκευή 28 Αυγούστου, το μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι του Αθλητικού Συλλόγου Δόξα Λιδίας στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στη Λιδία Καβάλας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6971 90 6026.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
3: Στις Κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
2: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο, μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
3: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
2: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
3: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
2: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις Κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
3: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
4: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
5: Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
4: Snack bar ψιστήρι R-Mam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι R-Mam.
5: Ψήθηκες.
4: Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
6: Της Επαγγελίας. Μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γη της Επαγγελίας. Μια παράσταση για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης ή αλλιώς ενεργειακής, οικονομικής και υπαρξιακής μετάβασης, αλλά και όσα συμβαίνουν στη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στο 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservice.gr.
7: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Όλοι οι καβάλα είναι συντονισμένοι εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Δύναμη που καθυλώνει.
3: Καμπύλες που γοητεύουν.
2: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
3: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
3: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
2: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
3: Εντοπισμό βλαβών.
2: Έγκυρη διάγνωση.
3: Γνήσια ανταλλακτικά.
2: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
2: Βασίλης Σταθόρης.
3: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510 326 597.
3: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
4: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα. Παράδοσης.
5: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι ακόμα καλύτερο. Ράδιο Μακεδόνισσα. 106,4.

0: Ό,τι τραγουδάς, ό,τι χορεύεις, ό,τι σου θυμίζει πολλά,
1: το ακούς εδώ.
0: Ράδιο Μακεδόνισσα. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7.
2: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Rental βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, minibus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε δύο σημεία, στο μικροχώρι Δάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387, στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental, το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
3: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
4: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-2255-5743.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.

0: Μαρμαρά Δερμιτζάκη. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο, γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
1: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
0: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25 91 0 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Διπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25 22 0 22 559.
1: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
2: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίω, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής, ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591 0 56 359.
3: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
4: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
3: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
4: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
5: Στο Water Park Ποσειδόνιο, η περιπέτεια και το παιχνίδι δεν σταματάνε ποτέ.
6: Το υδάτινο πάρκο που έγινε θεσμός με τρεις νέες, ακόμα μεγαλύτερες νεροτσουλήθρες και 7 στο σύνολο. Για ακόμη μεγαλύτερη αδρεναλίνη.
7: Με νέο baby παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
6: Με 2 πισίνες και καφέ αναψυκτήριο.
7: Με εστιατόριο για να απολαύσεις μοναδικά εδέσματα.
6: Με όλα όσα θέλεις για να γίνει το καλοκαίρι σου αξέχαστο.
5: Water Park Ποσειδόνιο. Από τις 10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ, στο 14ο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου, στην είσοδο της Προσοτσάνης.
8: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
9: Η μουσική αρχίζει τώρα. Μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Γεύσεις και απολαύσεις στον πιο δροσερό κήπο της περιοχής. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Γιάννης, εκτός από απίθανη φιλοξενία, μαγειρεύει καθημερινά για εσάς, ψητά της ώρας και σπιτικά πιάτα και σας υποδέχεται στη δροσιά κάτω από τα πλατάνια. Ταβέρνα εστιατόριο αναψυκτήριο στο Hotel Γιάννης. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση για αληθινή απόλαυση. Δίπλα στα Λασπόλουτρα. Όλα μας τα είδη προσφέρονται και σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 516 450.
1: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
2: Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι ζουμερά καλοψημένα κρεατικά? Μήπως τρυφερά μπιφτεκάκια, λαχταριστά μπριζολάκια και σουβλάκια, μερακλίδικα λουκάνικα? Παραδέξου το πως τα θέλεις όλα τώρα. Και τι περιμένεις? Πετάξου μέχρι το ψητοπολείο ο Κόκκινος και θα σου ετοιμάσει ό,τι λαχταράς.
3: Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Ποιοτικά, πεντανόστιμα, φρεσκοψημένα ψητά της ώρας και μοναδικά σάντουιτς. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Απόλαυσέ τα στο χώρο μας ή στο δικό σου σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 517 654. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Στη Λιδία Καβάλας, δίπλα στην κοινότητα. Η τέχνη της γεύσης χτυπάει κόκκινο.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
6: Πουθενά δεν ακούς τόσα αγαπημένα τραγούδια. Πουθενά. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

0: Δεν το περίμενα ποτέ πως θα αργότερα
1: η στιγμή
0: στο φανάρι μωρό μου που θα σφινώσουν στο φανάρι δίπλα μου με κάποιον άλλον. Αλλά θεμάζε στο κάδισμά του να έχεις γίνει να

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Καλό Αύγουστο. Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Χουντζίδη.
2: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
3: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
2: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυντικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
3: Και για ένα σπίτι που μας κοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
2: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
3: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
5: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
5: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
4: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
5: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 69 98 130 510.
6: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
7: Τι έκανες?
6: Πώς, πού?
7: Λέγε πώς θα σου είπε.
6: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
5: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
8: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
5: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
8: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
9: Θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες Θερμότητας Atlantic. Αντιπρόσωπος για τον νομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23193.
10: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
11: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
10: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
11: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
10: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694-141-6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Good Furniture.
12: Το τοπίο καταπράσινο, ιδηλιακό. Το τραπέζι πλημμυρισμένο με γεύσεις. Ένα υπέροχο φιλικό περιβάλλον, φυσικά με την υπογραφή του εστιατορίου Ποταμός στο κεφαλάρι της Δράμας. Φρέσκο ψάρι, ντόπια κρεατικά, αγνά υλικά και ο ποταμός γίνεται κομμάτι της ζωής σας. Ελάτε από νωρίς για ούζο και συνεχίστε με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εστιατόριο Ποταμός, στο γραφικό κεφαλάρι της Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25 21 086 300 και 69 41 522 527. Εστιατόριο Ποταμός. Και η απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ.
13: Ψήσου για γεύση. Σίσου για ατελείωτη απόλαυση.
14: Σίσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
13: Snack bar, ψιστήρι, αρμάμ. Απίθανα σάντουιτς, ζουμερά μπέργκερς, τεράστιες και παστές, πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες, αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar, ψιστήρι, αρμάμ.
14: Ψηθικές.
13: Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
15: Ο αθλητικός όμιλος Ναζιανζός Νέας Καρβάλης σας προσκαλεί στον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το γήπεδο Νέας Καρβάλης παίρνει φωτιά με ένα αυθεντικό ξεσηκωτικό γλέντι. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Γιώργος Ιωαννίδης στο τραγούδι και ο Μπάβης και Μανετζίδης στη λύρα υπόσχονται μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση. Μαζί τους απογειώνουν το κέφι με ένα μεγάλο λαϊκό πρόγραμμα. Η Μάλαμα Ιωσήφιδου στο τραγούδι και ο Κώστας Γεωργιάδης στο μπουζούκι. Σάββατο 29 Αυγούστου, γήπεδο Νέας Καρβάλης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6938 385 356. Σας περιμένουμε όλους.
16: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
17: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
18: Citroën, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
18: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
19: Α, ευχαριστώ.
20: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
21: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
22: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
23: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
22: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
23: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
22: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
23: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
22: Πρώτο σε όλα του.
24: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Luxury Resort, παραλία Ελεοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
0: Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία, Ψυκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Ψυκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2264-81, κινητό 6948-460-800 και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
1: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
2: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
1: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
2: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
1: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
2: Ψωμί,
1: πρωινό,
2: καφές,
1: γλυκό,
2: τούρτες,
1: παγωτό.
2: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
1: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
2: Όλα του ψωμιού τα είδη
1: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
3: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Μακεδόνισσα 106,4.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

καλημέρα ξεκινάει και τελειώνει εδώ, στους 106,4. Ραδιομακεδόνισσα, 106,4.

Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Αυτό το καλοκαίρι φύγε διακοπές με ασφάλεια. Πριν πάρεις το δρόμο για τις διακοπές, πέρασε από το συνεργείο αυτοκινήτων Τζουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Για όλο τον Αύγουστο, κάνε δωρεάν προληπτικό έλεγχο πριν τις διακοπές με έλεγχο σε φρένα, ελαστικά, υγρά, μπαταρία, ψυκτικό και τα βασικά σημεία ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Και φυσικά με σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο για να ταξιδέψεις ήσυχος και χωρίς απρόπτα. Μην περιμένεις να εμφανιστεί η βλάβη στο δρόμο. Ειδικές τιμές για όσους κάνουν τον έλεγχο. Τζουλουφίδη Σέρβις, Αμισιανά Καβάλας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 6973-643-331. Πριν φύγεις, έλεγξέ το.
1: Πιέσ' την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
2: Επειδή τα εργαλεία κάνουν το μάστορα, Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-22400 και 47670.
3: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
4: Ακολουθώντας τις νέες τάσεις του σήμερα, αξιοποιούμε την πολυετή πορεία μας σε οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Κυρκασιάδης. Μοντέρνες κατασκευαστικές επιλογές σε κρεβάτια και αναπαυτικούς καναπέδες. Δημιουργικές ιδέες για ντυμένα κεφαλάρια και βάσεις κρεβατιών. Αμέτρητες επιλογές σχεδίων με δυνατότητα εφαρμογής σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα. Κυρκασιάδης. Λευκά είδη, στρώματα, συστήματα σκίασης και επαγγελματική ένδυση. Κυρκασιάδης. Luxury Hotel and Home Styling. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 25910-24016.
5: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γυαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γυαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
6: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
7: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
6: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
7: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
8: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
7: Puma Therm.
8: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
9: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
8: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
9: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
8: Puma Therm.
9: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
8: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
9: Πάρτε το ζεστά.
10: Η ώρα είναι 2.

ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Ακούγεται δυνατά.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Ένα είναι το Μακεδονία Sport, βραβευμένο με 3 πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
2: Δύναμη που καθυλώνει.
3: Καμπύλες που γοητεύουν.
2: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
3: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
3: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
2: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
3: Εντοπισμό βλαβών.
2: Έγκυρη διάγνωση.
3: Γνήσια ανταλλακτικά.
2: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
2: Βασίλης Σταθόρης.
3: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-326-597.
3: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
4: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστηλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-810-163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
6: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
5: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
6: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
7: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
8: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
9: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
10: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
9: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
10: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
9: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
10: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
9: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
11: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
12: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
11: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό. Αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
12: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
11: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφή. Κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
12: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
11: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-637040.
12: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
13: Χορός σημαίνει έκφραση συναισθημάτων. Σημαίνει πάθος, επικοινωνία. Dance Academy. Τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά από 3 ετών, κλασικό μπαλέτο για όλες τις βαθμίδες, με ποέμ και προεπαγγελματική προετοιμασία, σύγχρονος χορός, κοτέ μποράρι, μοντέρνο jazz, street hip hop, Latin ladies, dance hall, high heels και break dance για παιδιά από 6 ετών. Dance Academy. Διδάσκουμε με πάθος και αγάπη το είδος χορού που σου ταιριάζει. Τμήματα ενηλίκων και παιδικά, αρχαρίων ή προχωρημένων. Dance Academy. Υπεύθυνη Λασινά Γιάννα. Αναγνωρισμένο μέλος της Εθνικής Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Ολυμπιάδος 2, Καβάλα, δίπλα στη Δημοτική Αγορά. Τηλέφωνο 2510-221367. Dance Academy. Αθλούμαστε, διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
15: Εγώ βάτραχο.
16: Το μωρό κροκοδυλάκι.
17: Φύγαμε για μπογοτάκι.
18: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
19: Θέλεις ποιότητα και χαμηλές τιμές σε σχολικά είδη. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, χαρτικά, είδη γραφείου, δώρα και τσάντες. Σχολικά είδη. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, χαρτικά, είδη γραφείου, δώρα και τσάντες. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Και για βιβλία

0: και χαρτικά. Και 10% έκπτωση στα ξενόγλωσσα και βοηθήματα.
1: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Μεταχειρισμένο από την Trade Car σημαίνει After Sales Full Free Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφή Χατζη Λαζαρίδη. Μία εταιρεία αμέτρητες λύσεις. Με εξειδίκευση στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου της αρεσκίας σας από την Trade Car το παραλαμβάνετε με πλήρες σέρβις, επισκευή φθορών, βιβλίο σέρβις και απολύμανση με πιστοποιημένα υλικά. Επίσης θα έχετε εφόρου ζωής, δωρεάν εργασία των σέρβις σας και 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά και εργασία σε οποιαδήποτε μηχανική σας βλάβη. Η αξιόπιστη επιλογή μέσα από μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την εγγύηση και την ποιότητα ενός μεγάλου ονόματος. Trade Car. Το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι εδώ. Δεκτές όλες οι ανταλλαγές. Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφή Χατζη Λαζαρίδη. Στο 1ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr. Τηλέφωνο 25 21 0 66 100.
3: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις το χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Λιδίας σας προσκαλεί στον καλοκαιρινό του χορό με λαϊκό και ποντιακό πρόγραμμα την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με ποντιακές μελωδίες με το μοναδικό Παυλάκι Δραμινό στη λύρα και στο τραγούδι. Επίσης, στα ποντιακά, ο Άκης Ματζουράνης στη λύρα και στο τραγούδι. Στο λαϊκό πρόγραμμα, στο τραγούδι και στο μπουζούκι, ο Αποστόλης και Μετζής μαζί με το Γιώργο Μπάνιο στα πλήκτρα. Παρασκευή 28 Αυγούστου, το μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι του Αθλητικού Συλλόγου Δόξα Λιδίας στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στη Λιδία Καβάλας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6971 90 60 26.
6: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591 0 56 359.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο.
1: Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι.
0: Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα. Η νούμερο 1 επιτυχίες. Παίζει τα πρώτα. Πρώτος.
1: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
2: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
1: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
2: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
2: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
2: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση. Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr. Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2255-5743.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
5: Δροσερό
6: σαν παγωτό.
7: Καυτό
6: σαν τον ήλιο.
7: Απέραντο σαν τη θάλασσα.
8: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
9: Γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.
10: Ράδιο Μακεδόνισσα. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Καλημέρα, κύριε Ντίνο.
1: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
2: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νοτές.
1: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
2: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
1: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
3: Εδώ ακούς τα τραγούδια που θέλεις. Μακεδόνισσα 106,4. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.

0: Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
4: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
5: Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
4: Snack bar ψιστήρι Armam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι Armam.
5: Ψήθηκες.
4: Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
6: Ο αθλητικός όμιλος Ναζιανζός Νέας Καρβάλης σας προσκαλεί στον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το γήπεδο Νέας Καρβάλης παίρνει φωτιά με ένα αυθεντικό ξεσηκωτικό γλέντι. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Γιώργος Ιωαννίδης στο τραγούδι και ο Μπάμπης και Μανετζίδης στη λύρα υπόσχονται μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση. Μαζί τους απογειώνουν το κέφι με ένα μεγάλο λαϊκό πρόγραμμα. Η Μάλαμα Ιωσήφιδου στο τραγούδι και ο Κώστας Γεωργιάδης στο μπουζούκι. Σάββατο 29 Αυγούστου, γήπεδο Νέας Καρβάλης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6938 385 356. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τα έμαθες τα νέα.
8: Ποια νέα?
7: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
8: Πρόοδος Θεόφιλος. Μιλάς με γρίφους.
7: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2 σε 1.
8: Σοβαρά? Τέλεια.
7: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος. Όχι αστεία.
7: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
9: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
7: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
9: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
7: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
9: Delivery 2512-511-929.
7: Ανοιχτά και την Κυριακή.
9: 25 Μαρτίου 9, στον Άγιο Λουκά.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων ECO ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Μισιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, σνακς και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο ECO ΑΓ Χατζηγαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.
11: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. Στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Αγγλικά στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Θηλιανού Καλτσίδη με το σύστημα Super Course. Μειώνει τη διάρκεια σπουδών και αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Θηλιανού Καλτσίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391127. Δωρεάν η Pre-Junior για παιδιά Α και Β Δημοτικού και για τους μαθητές μας στην A-Junior και Level 1. Δωρεάν τα μαθήματα πληροφορικής. Και διαδραστικός πίνακας και Super Course.
2: Of course!
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Στυλιανού Καλτσίδη. Ολιγομελή τμήματα. 100% επιτυχία στις εξετάσεις αγγλικών, γερμανικών, πληροφορικής. 47 χρόνια επιτυχίας, συνέπειας, αξιοπιστίας. Εγγραφές από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Καλή σχολική χρονιά.
4: Citroën, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
4: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
5: Α, ευχαριστώ.
6: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
7: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
8: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
9: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει.

0: για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
1: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
2: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
2: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
1: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
2: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 6998-130-510.
3: Μαρμαρά Δερμιτζάκη. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο, γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
4: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
3: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25910-24942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25220-22559.
4: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
5: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long.
6: Μακεδόνισσα 106,4.
7: 106,4. Ραδιο Μακεδόνισσα. Μόνο επιτυχία. Μόνο επιτυχία.

συχνότητα 106,4. Η πόλη, Καβάλα, ο σταθμός, Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχία.

0: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Καλό Αύγουστο. Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Χουντζίδη.
0: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
1: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
0: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυτικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
1: Και για ένα σπίτι που μας κοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
0: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
1: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίο, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
6: Στο Water Park Ποσειδόνιο, η περιπέτεια και το παιχνίδι δεν σταματάνε ποτέ.
7: Το υδάτινο πάρκο που έγινε θεσμός με τρεις νέες, ακόμα μεγαλύτερες νεροτσουλήθρες και 7 στο σύνολο. Για ακόμη μεγαλύτερη αδρεναλίνη.
6: Με νέο baby παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
7: Με 2 πισίνες και καφέ αναψυκτήριο.
6: Με εστιατόριο για να απολαύσεις μοναδικά εδέσματα.
7: Με όλα όσα θέλεις για να γίνει το καλοκαίρι σου αξέχαστο.
6: Water Park Ποσειδόνιο. Από τις 10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ. Στο 14ο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου, στην είσοδο της Προσοτσάνης.
8: Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να πάτε μια βόλτα στον παράδεισο.
9: Οι πηγές του παραδείσου. Μέσα στη δροσιά, στη φύση και το πράσινο. Δίπλα στα τρεχούμενα νερά, τις λίμνες και τους καταράκτες. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό σας. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και σας υποσχόμαστε μία αξέχαστη εμπειρία.
8: Οι πηγές του παραδείσου. Ο απόλυτος προορισμός για τις εκδρομές και τις εξορίες.
9: Μέχρι αργά το βράδυ και σας υποσχόμαστε μία αξέχαστη εμπειρία.
8: Οι πηγές του παραδείσου. Ο απόλυτος προορισμός για τις εκδρομές και τις εξορίες.
9: Ιδανικός χώρος για τον γάμο.

καλοκαιρινός αέρας από τον αέρα του Ράδιο Μακεδόνισσα. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το καλοκαιρινό σου ραντεβού.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Rental βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, minibus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε δύο σημεία, στο μικροχώρι Δάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387, στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental, το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
3: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
2: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό. Αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
3: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
2: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
3: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
2: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-637040.
3: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια και το μετατρέψαμε σε έπιπλο κεσίδης. Ξύλινες επενδύσεις, εντυχιζόμενες κουζίνες, ειδικές κατασκευές, κεσίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζαρίες, παιδικά, κρεβατοκάμερες με επώνυμα στρώματα, στις χαμηλότερες τιμές, με την υπογραφή «Κεσίδης». Έπιπλο «Κεσίδης», Εθνική Οδός, Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο.

0: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
1: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
2: Επειδή τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα, Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna. Κορυφαία σουηδικής τεχνολογίας. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-22400 και 47670.
3: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στα σοκάκια της Ρώμης.
4: Κάθε συνταγή, το διαβατήριο για την απόλαυση.
3: Πιτσαρία εστιατόριο, Il Forno Antico.
4: Μυστικά γεύσης, ψημένα σε ξυλόφουνο.
3: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
4: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
3: Μερίδα μπιφτέκι, φτιαγμένα από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
4: Il Forno Antico. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design. Σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
3: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
4: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico στον Αμυγδαλεώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
3: Delivery στο 2510-391-242.
5: Ραδιο Μακεδόνισσα 106,4.
6: Μακεδόνισσα 106,4.

0: να δώσω τα χαλιά μου. Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
1: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
0: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια, με τις πετσέτες, κουβέρτες.
1: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
2: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
1: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945 963 516.
3: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
6: Ποδρόμο. Δεν τον κατακτάς. Τον ζεις. Με κάθε στροφή, κάθε χιλιόμετρο, με κάθε ανάσα της μηχανής σου. Από το 1977, η Moto Team Σιμεωνίδης είναι δίπλα σου. Σου δίνει ό,τι χρειάζεσαι για να νιώσεις τη διαδρομή όπως σου αξίζει. Κράνη που προστατεύουν, μπουφάν που αντέχουν, γάντια και αδιάβροχα για κάθε διαδρομή σου. Βαλίτσες και αξεσουάρ που χωράνε όλο τον κόσμο σου. Και πίσω απ' όλα, η ομάδα της Moto Team Σιμεωνίδης, που φροντίζει τη μοτοσυκλέτα σου για να ασχολείσαι μόνο με αυτό που έχει σημασία. Τον δρόμο. Sim, Daytona, QJ Motor, KTM και Kobe. Οι μάρκες που σε ακολουθούν σε κάθε περιπέτεια. Moto Team Σιμεωνίδης. Ελάτε Ελληνικής Δημοκρατίας 14 Καβάλα ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα mototeam.gr.
7: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκτόσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα, επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyotomi.
8: Δύναμη που καθυλώνει.
9: Καμπύλες που γοητεύουν.
8: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
9: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
9: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
8: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
9: Εντοπισμό βλαβών.
8: Έγκυρη διάγνωση.
9: Γνήσια ανταλλακτικά.
8: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
8: Βασίλης Σταθόρης.
9: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510 326 597.
9: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
10: Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία, Συκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Συκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2264-81, κινητό 6948-460-805 και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
11: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Καβάλα.

άλλοι απλά την έχουν. Εμείς την έχουμε μεγαλύτερη. Την εμβέλεια. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Εδώ ακούς τα τραγούδια που θέλεις. Μακεδόνισσα 106,4. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.
1: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.

συχνότητα 106,4. Η πόλη, Καβάλα, ο σταθμός, Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
2: Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Όταν θέλω επισκευή και συντήρηση, μου τα κάνουν όλα.
3: Όλα και ακόμα περισσότερα. Έλεξαν το αυτοκίνητο παρουσία μου. Μου έδωσαν εναλλακτικές λύσεις επισκευών και πρότειναν την οικονομικότερη. Εγγυήθηκαν ανταλλακτικά και εργασία για ένα χρόνο. Και πήρα γραπτή εγγύηση καλύτερης τιμής με επιστροφή της διαφοράς χρημάτων αν βρω τα ίδια αλλού φθηνότερα.
2: Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Μου τα κάνουν όλα. Γρήγορα, σωστά και προπαντός οικονομικά.
4: Καβάλα, Σταυρός Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο 2510-392333.
5: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-3003. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
6: Γεύσεις και απολαύσεις στον πιο δροσερό κήπο της περιοχής. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Γιάννης, εκτός από απίθανη φιλοξενία, μαγειρεύει καθημερινά για εσάς, ψητά της ώρας και σπιτικά πιάτα και σας υποδέχεται στη δροσιά κάτω από τα πλατάνια. Ταβέρνα εστιατόριο αναψυκτήριο στο Hotel Γιάννης. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση για αληθινή απόλαυση. Δίπλα στα Λασπόλουτρα. Όλα μας τα είδη προσφέρονται και σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510-516-450.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Λιδίας σας προσκαλεί στον καλοκαιρινό του χορό με λαϊκό και ποδιακό πρόγραμμα την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με ποδιακές μελωδίες με το μοναδικό Παυλάκι Δραμινό στη λύρα και στο τραγούδι. Επίσης, στα ποδιακά, ο Άκης Ματζουράνης στη λύρα και στο τραγούδι. Στο λαϊκό πρόγραμμα, στο τραγούδι και στο μπουζούκι, ο Αποστόλης και Μετζής μαζί με το Γιώργο Μπάνιο στα πλήκτρα. Παρασκευή 28 Αυγούστου, το μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι του Αθλητικού Συλλόγου Δόξα Λιδίας στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στη Λιδία Καβάλας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6971-90-6026.
8: Νίκο, ακόμα ψάχνεις αυτοκίνητο?
9: Τώρα. Ετοιμάσου να το ασημώσεις.
8: Καλά, πότε πρόλαβες?
9: Πήγα μέχρι το Καραλής Cars στη Νέα Καρβάλη. Είπα τι ακριβώς ψάχνω και μου βρήκαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση.
8: Ψάχνω κι εγώ βανάκι για τη δουλειά.
9: Ζήτα αυτό που θες και θα σου το φέρουν κατόπιν παραγγελίας.
10: Καραλής Cars. Μεταχειρισμένα γιοταχή και επαγγελματικά, σαν καινούρια, πετρελαιοκίνητα ή βενζινοκίνητα και σε τιμές που δεν θα πιστεύετε. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Καραλής Cars. Στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 6972-105-107. Γιατί το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι εδώ. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
11: Θέλεις ποιότητα και χαμηλές τιμές σε σχολικά είδη? Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, χαρτικά, είδη γραφείου, δώρα και τσάντες. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Και για βιβλία ελληνόγλωσσα, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά και παιδικά. Ακόμα φωτοτυπίες και ψηφιακές εκτυπώσεις. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Βενιζέλου 8, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-229959.
12: Χαρτόπολης. Από τις 11 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 15% έκπτωση σε όλα τα σχολικά και χαρτικά και 10% έκπτωση στα ξενόγλωσσα και βοηθήματα.
13: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων, είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια, προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
14: Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι ζουμερά καλοψημένα κρεατικά? Μήπως τρυφερά μπιφτεκάκια, λαχταριστά μπριζολάκια και σουβλάκια, μερακλίδικα λουκάνικα? Παραδέξου το πως τα θέλεις όλα τώρα. Και τι περιμένεις? Πετάξου μέχρι το ψητοπολείο ο Κόκκινος και θα σου ετοιμάσει ό,τι λαχταράς.
13: Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Ποιοτικά, πεντανόστιμα, φρεσκοψημένα ψητά της ώρας και μοναδικά σάντουιτς. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Απόλαυσέ τα στο χώρο μας ή στο δικό σου σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 517 654. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Στη Λιδία Καβάλας, δίπλα στην κοινότητα. Η τέχνη της γεύσης χτυπάει κόκκινο.
15: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
16: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
15: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
16: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
15: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694 141 6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Wood Furniture.
17: Οι αντλίες θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic. Αντιπρόσωπος για τον νομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23193.
18: Αυτό το καλοκαίρι φύγε διακοπές με ασφάλεια. Πριν πάρεις το δρόμο για τις διακοπές, πέρασε από το συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Για όλο τον Αύγουστο, κάνε δωρεάν προληπτικό έλεγχο πριν τις διακοπές με έλεγχο σε φρένα, ελαστικά, υγρά, μπαταρία, ψυκτικό και τα βασικά σημεία ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Και φυσικά με σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο για να ταξιδέψεις ήσυχος και χωρίς απρόπτα. Μην περιμένεις να εμφανιστεί η βλάβη στο δρόμο. Ειδικές τιμές για όσους κάνουν τον έλεγχο. Τσουλουφίδη Σέρβις, Αμισιανά Καβάλας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 6973 643 331. Πριν φύγεις, έλεγξέ το.
19: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
20: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
19: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
20: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
19: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
20: Ψωμί.
19: Πρωινό.
20: Καφές.
19: Γλυκό.
20: Τούρτες.
19: Παγωτό.
20: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
19: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
20: Όλα του ψωμιού τα είδη
19: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
21: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζας. Επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες.

0: εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
1: Η μουσική αρχίζει τώρα. Μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4. Μακεδόνισσα 106,4. Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι τρόπο ζωής.

Δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί τώρα έρχεται άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι. Στο Ράδιο Μακεδόνισσα 106,3.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα. Η νούμερο 1 επιτυχίες. Παίζει τα πρώτα. Πρώτος.
1: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστιλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511 810 163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Οτομότο Σέρβις Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Οτομότο Σέρβις Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίω, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα Σασμάν μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Οτομότο Σέρβις Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
3: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2255-5743.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
5: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Στο αυτοκίνητο 106,4.
7: Στη δουλειά 106,4.
8: Στο σπίτι
6: 106,4. Ράδιο Μακεδόνισσα
8: 106,4.
6: Ακούγεται παντού.

Άκου καθαρά. Άκου δυνατά. Άκου ελληνικά. Άκου Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. 106,4. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
1: Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με τρία πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Καλό Αύγουστο. Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Γουντζίδι.
2: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
3: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
2: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυτικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
3: Και για ένα σπίτι που μας κοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
2: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
3: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Χορός σημαίνει έκφραση συναισθημάτων, σημαίνει πάθος, επικοινωνία. Dance Academy. Τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά από 3 ετών, κλασικό μπαλέτο για όλες τις βαθμίδες, με ποέμ και προεπαγγελματική προετοιμασία, σύγχρονος χορός, κοτέ μποράρι, μοντέρνο jazz, street hip hop, Latin ladies, dance hall, high heels και break dance για παιδιά από 6 ετών. Dance Academy. Διδάσκουμε με πάθος και αγάπη το είδος χορού που σου ταιριάζει. Τμήματα ενηλίκων και παιδικά, αρχαρίων ή προχωρημένων. Dance Academy. Υπεύθυνη Λασινά Γιάννα. Αναγνωρισμένο μέλος της Εθνικής Χωροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Ολυμπιάδος 2, Καβάλα, δίπλα στη Δημοτική Αγορά. Τηλέφωνο 2510-221367. Dance Academy. Αθλούμαστε, διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Μισιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, σνακς και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.
9: Το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης, με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Skoda, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού και να έχετε ξέγνιαστες διακοπές. Σας προσφέρει δωρεάν έλεγχο 15 σημείων και έκπτωση 20% σε ανταλλακτικά και εργασία που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Επίσης, σας παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2510-3270-05. Κουτσουκιάδης, στο 10ο χιλιόμετρο, Καβάλας Ελευθερούπολης.
10: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
11: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
10: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
12: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Batis New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Batis. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Batis New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long.
13: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
14: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
13: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
14: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
13: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
14: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 6998-130-510.
15: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
16: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
17: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
18: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
17: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
18: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
17: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
18: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
17: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
19: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
17: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
19: Στην ποιότητα των κρεάτων.
17: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
19: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
17: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
19: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
17: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
19: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
17: Ο αθλητικός όμιλος Ναζιανζός Νέας Καρβάλης σας προσκαλεί στον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το γήπεδο Νέας Καρβάλης παίρνει φωτιά με ένα αυθεντικό ξεσηκωτικό γλέντι. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Γιώργος Ιωαννίδης στο τραγούδι και ο Μπάβης και Μανετζίδης στη λύρα υπόσχονται μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση. Μαζί τους απογειώνουν το κέφι με ένα μεγάλο λαϊκό πρόγραμμα. Η Μάλαμα Ιωσήφιδου στο τραγούδι και ο Κώστας Γεωργιάδης στο μπουζούκι. Σάββατο 29 Αυγούστου, γήπεδο Νέας Καρβάλης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6938 385 356. Σας περιμένουμε όλους.
20: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: Το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
2: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
1: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
2: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38 34 Παύλα 3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
1: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
3: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Rental βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, minibus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε δύο σημεία, στο μικροχώρι Δάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387. Στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental, το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
4: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
5: Τι έκανες?
6: Πώς, πού? Λέγε, πόσα σου είπε.
4: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
7: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
8: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
7: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
8: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
0: Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο.
9: Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι.
0: Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.
10: Καλοκαιρινός αέρας από τον αέρα του Ράδιο Μακεδόνισσα. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το καλοκαιρινό σου ραντεβού.

Εδώ ακούς τα τραγούδια που θέλεις. Μακεδόνισσα 106,4. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
4: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά, όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
4: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
3: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
4: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμα.
3: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
5: Κεριά, το καλό σερβίτσιο. Μα τι συμβαίνει?
6: Και όχι μόνο. Καλό κρασί, υπέροχη πίτσα και λίγη μουσική για την περίσταση.
5: Κάτι ιταλικό. Όταν
7: μα, ποντιακά.
8: Με πίτσα Χάμπο θα μάθουμε να τρώμε πίτσα. Πιτσαρία Χάμπο. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε για την πίτσα μέχρι σήμερα. Πιτσαρία Χάμπο. Αφράτη, λαχταριστή, καλοψημένη πίτσα στο χώρο σας, όπου και αν βρίσκεστε σε χρόνο ρεκόρ. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-392-456. Πιτσαρία Χάμπο.
9: Ουί, να λελεύω την πίτσα σου.
8: Ήρθε η ώρα να μάθεις να τρως πίτσα. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
10: Τώρα η αγαπημένη σας πίτσα Χάμπο, με παραγγελίες από 16 ευρώ και άνω, φέρνει την παραγγελία σας και μέσα στην πόλη της Καβάλας.
11: Στο Water Park Ποσειδόνιο, η περιπέτεια και το παιχνίδι δεν σταματάνε ποτέ.
12: Το υδάτινο πάρκο που έγινε θεσμός με τρεις νέες, ακόμα μεγαλύτερες νεροτσουλήθρες και 7 στο σύνολο. Για ακόμη μεγαλύτερη αδρεναλίνη.
13: Με νέο baby παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
12: Με 2 πισίνες και καφέ αναψυκτήριο.
13: Με εστιατόριο για να απολαύσεις μοναδικά εδέσματα.
12: Με όλα όσα θέλεις για να γίνει το καλοκαίρι σου αξέχαστο.
13: Water Park Ποσειδόνιο. Από τις 10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ. Στο 14ο χιλιόμετρο δράμας Νευροκοπίου, στην είσοδο της Προσοτσάνης.
14: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
15: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
16: Ψήσου για γεύση, ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
17: Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
16: Snack bar ψιστήρι Armam. Απίθανα σάντουιτς, ζουμερά μπέργκερς, τεράστιες και παστές, πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες, αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι Armam. Ψηθικές. Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
18: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
19: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Τι κάνεις?
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στα σοκάκια της Ρώμης.
3: Κάθε συνταγή, το διαβατήριο για την απόλαυση.
2: Πιτσαρία εστιατόριο, Il Forno Antico.
3: Μυστικά γεύσης, ψημένα σε ξυλόφωνο.
2: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
3: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
2: Μερίδα μπιφτέκι, φτιαγμένα από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
3: Il Forno Antico. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design. Σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
2: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
3: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico στον Αμυγδαλεώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
2: Delivery στο 2510-391-242.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: 106,4. Αν παίζει εδώ, είναι επιτυχία. Μακεδόνισσα 106,4.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα. Η νούμερο 1 επιτυχίες. Παίζει τα πρώτα. Πρώτος. Δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί τώρα έρχεται άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι. Στο Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Τώρα.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
1: Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με τρία πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
4: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
5: Τι έκανες?
6: Πώς, πού, λέγε πόσα σου είπε.
4: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
7: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
8: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
7: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
8: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
9: Ο Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Λιδίας σας προσκαλεί στον καλοκαιρινό του χορό με λαϊκό και ποντιακό πρόγραμμα την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με ποντιακές μελωδίες με το μοναδικό Παυλάκι Δραμινό στη λύρα και στο τραγούδι. Επίσης, στα ποντιακά, ο Άκης Ματζουράνης στη λύρα και στο τραγούδι. Στο λαϊκό πρόγραμμα, στο τραγούδι και στο μπουζούκι, ο Αποστόλης και Μετζής μαζί με το Γιώργο Μπάνιο στα πλήκτρα. Παρασκευή 28 Αυγούστου, το μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι του Αθλητικού Συλλόγου Δόξα Λιδίας στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στη Λιδία Καβάλας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6971 90 60 26.
10: Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία, Ψυκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Ψυκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-226481, κινητό 6948-460-800. Και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
11: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
12: Νίκο, ακόμα ψάχνεις αυτοκίνητο?
13: Τώρα, ετοιμάσου να το ασημώσεις.
12: Καλά, πού το πρόλαβες?
13: Πήγα μέχρι το Καραλής Cars στη Νέα Καρβάλη. Είπα τι ακριβώς ψάχνω και μου βρήκαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση.
12: Ψάχνω κι εγώ βανάκι για τη δουλειά.
13: Ζήτα αυτό που θες και θα σου το φέρουν κατόπιν παραγγελίας.
9: Καραλής Cars. Μεταχειρισμένα γιοταχή και επαγγελματικά, σαν καινούρια, πετρελαιοκίνητα ή βενζινοκίνητα και σε τιμές που δεν θα πιστεύετε. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Καραλής Cars. Στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 6972-105-107. Γιατί το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι εδώ. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
15: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
14: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
15: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
16: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
17: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
18: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
17: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
18: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
19: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
20: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Δροσερό,
2: σαν παγωτό,
1: καυτό,
2: σαν τον ήλιο, απέραντο, σαν τη θάλασσα.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα, 106,4.
2: Γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.
3: 106,4. Ράδιο Μακεδόνισσα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακολουθώντας τις νέες τάσεις του σήμερα, αξιοποιούμε την πολυετή πορεία μας σε οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Κυρκασιάδης. Μοντέρνες κατασκευαστικές επιλογές σε κρεβάτια και αναπαυτικούς καναπέδες. Δημιουργικές ιδέες για ντυμένα κεφαλάρια και βάσεις κρεβατιών. Αμέτρητες επιλογές σχεδίων με δυνατότητα εφαρμογής σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα. Κυρκασιάδης. Λευκά είδη, στρώματα, συστήματα σκίασης και επαγγελματική ένδυση. Κυρκασιάδης. Luxury Hotel and Home Styling. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 2591-0-24-016.
1: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
2: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
3: Επειδή τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα, Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna, κορυφαία σουηδικής τεχνολογίας. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-22400 και 47670.
4: Ράδιο Μακεδόνισσα, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

μυθολογία του αύριο. Η καλύτερη ελληνική μουσική του σήμερα. Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Ράδιο Μακεδόνισσα. Η νούμερο 1 επιτυχίες. Παίζει τα πρώτα. Πρώτος.

0: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
2: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
3: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
2: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
3: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
2: Καβάλα.

0: 95% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Μεταχειρισμένο από την Trade Car σημαίνει After Sales Full Free Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. Μία εταιρεία αμέτρητες λύσεις. Με εξειδίκευση στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου της αρεσκίας σας από την Trade Car το παραλαμβάνετε με πλήρες σέρβις, επισκευή φθορών, βιβλίο σέρβις και απολύμανση με πιστοποιημένα υλικά. Επίσης θα έχετε εφόρους ζωής, δωρεάν εργασία των σέρβις σας και 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά και εργασία σε οποιαδήποτε μηχανική σας βλάβη. Η αξιόπιστη επιλογή μέσα από μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την εγγύηση και την ποιότητα ενός μεγάλου ονόματος. Trade Car. Το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι εδώ. Δεκτές όλες οι ανταλλαγές. Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. Στο 1ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr. Τηλέφωνο 25210 66100.
3: Οι αντλίες θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic. Αντιπρόσωπος για τον νομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23193.
4: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2257-43.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
6: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Υψηλά ποσοστά επιτυχία σε εξετάσεις. Γρήγορη απόκτηση πτυχίου. Ολιγομελή τμήματα. Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών. Τακτικά τεστ αξιολόγησης μαθητών. Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα πριν τις εξετάσεις. Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Πανελληνίων. Προετοιμασία φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση, ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων όλων των επιπέδων. Έμπειροι καθηγητές, απόφοιτοι της αγγλικής φιλολογίας, χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες. Δωρεάν η τάξη Pre-Junior. Οι εγγραφές άρχισαν. Καθημερινά 9 με 12.30 το πρωί και 6 με 8.30 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Διεύθυνση σπουδών Θόμη Γαβριλίδου. Σερδάρογλου 17, απέναντι από το σχολείο Ποταμουδίων. Τηλέφωνο 2510-220-322. 30 χρόνια εμπειρία, 30 χρόνια επιτυχία.
8: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι ζουμερά καλοψημένα κρεατικά? Μήπως τρυφερά μπιφτεκάκια, λαχταριστά μπριζολάκια και σουβλάκια, μερακλίδικα λουκάνικα? Παραδέξου το πως τα θέλεις όλα τώρα. Και τι περιμένεις? Πετάξου μέχρι το ψητοπολείο ο Κόκκινος και θα σου ετοιμάσει ό,τι λαχταράς.
10: Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Ποιοτικά, πεντανόστιμα, φρεσκοψημένα ψητά της ώρας και μοναδικά σάντουιτς. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Απόλαυσέ τα στο χώρο μας ή στο δικό σου σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 517 654. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Στη Λιδία Καβάλας, δίπλα στην κοινότητα. Η τέχνη της γεύσης χτυπάει κόκκινο.
11: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
12: Ο αθλητικός όμιλος Ναζιανζός Νέας Καρβάλης σας προσκαλεί στον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το γήπεδο Νέας Καρβάλης παίρνει φωτιά με ένα αυθεντικό ξεσηκωτικό γλέντι. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Γιώργος Ιωαννίδης στο τραγούδι και ο Μπάβης και Μανετζίδης στη λύρα υπόσχονται μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση. Μαζί τους απογειώνουν το κέφι με ένα μεγάλο λαϊκό πρόγραμμα. Η Μάλαμα Ιωσήφιδου στο τραγούδι και ο Κώστας Γεωργιάδης στο μπουζούκι. Σάββατο 29 Αυγούστου, γήπεδο Νέας Καρβάλης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6938 385 356. Σας περιμένουμε όλους.
13: Ποδρόμο. Δεν τον κατακτάς. Τον ζεις. Με κάθε στροφή, κάθε χιλιόμετρο, με κάθε ανάσα της μηχανής σου. Από το 1977, η Moto Team Σιμεωνίδης είναι δίπλα σου. Κράνη που προστατεύουν, μπουφάν που αντέχουν, γάντια και αδιάβροχα για κάθε διαδρομή σου. Βαλίτσες και αξεσουάρ που χωράνε όλο τον κόσμο σου. Και πίσω απ' όλα, η ομάδα της Moto Team Σιμεωνίδης, που φροντίζει τη μοτοσυκλέτα σου για να ασχολείσαι μόνο με αυτό που έχει σημασία. Τον δρόμο. Sim, Daytona, QJ Motor, KTM και Kobe. Οι μάρκες που σε ακολουθούν σε κάθε περιπέτεια. Moto Team Σιμεωνίδης. Ελάτε Ελληνικής Δημοκρατίας 14 Καβάλα ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα mototeam.gr. Ακολουθήστε μας σε όλα τα social media, Facebook, Instagram και TikTok. Moto Team Σιμεωνίδης. Και ζήσε το κάθε χιλιόμετρο.
14: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη. Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
15: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
14: Pizza Humble. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumble.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
15: Pizza Humble στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
16: Τώρα η αγαπημένη σας πίτσα Χάμπο με παραγγελίες από 16 ευρώ και άνω φέρνει την παραγγελία σας και μέσα στην πόλη της Καβάλας.

0: Υπάρχουν 106,4 λόγοι που έχεις κολλήσει εδώ. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το δικό σου ραδιόφωνο. Οπωσδήποτε. Ράδιο Μακεδόνισσα.
1: Οκ, το συντόνισα.
0: 106,4.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ο Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Λιδίας σας προσκαλεί στον καλοκαιρινό του χορό με λαϊκό και ποντιακό πρόγραμμα την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με ποντιακές μελωδίες με το μοναδικό Παυλάκι Δραμινό στη λύρα και στο τραγούδι. Επίσης, στα ποντιακά, ο Άκης Ματζουράνης στη λύρα και στο τραγούδι. Στο λαϊκό πρόγραμμα, στο τραγούδι και στο μπουζούκι, ο Αποστόλης και Μετζής μαζί με τον Γιώργο Μπάνιο στα πλήκτρα. Παρασκευή 28 Αυγούστου, το μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι του Αθλητικού Συλλόγου Δόξα Λιδίας στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στη Λιδία Καβάλας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6971 90 60 26.
1: Θέλεις ποιότητα και χαμηλές τιμές σε σχολικά είδη? Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, χαρτικά, είδη γραφείου, δώρα και τσάντες. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Και για βιβλία ελληνόγλωσσα, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά και παιδικά. Ακόμα φωτοτυπίες και ψηφιακές εκτυπώσεις. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Βενιζέλου 8, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2299-59.
2: Χαρτόπολης. Από τις 11 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 15% έκπτωση σε όλα τα σχολικά και χαρτικά και 10% έκπτωση στα ξενόγλωσσα και βοηθήματα.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
4: Μακεδόνισσα 106,4. Συντονιστείτε.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Τώρα ραδιόφωνο σου παίζει μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο.
2: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694-341-3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη.
3: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στα σοκάκια της Ρώμης.
4: Κάθε συνταγή, το διαβατήριο για την απόλαυση.
3: Πιτσαρία εστιατόριο, Il Forno Antico.
4: Μυστικά γεύσεις, ψημένα σε ξυλόφωνο.
3: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
4: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
3: Μερίδα μπιφτέκι, φτιαγμένα από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
4: Il Forno Antico. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
3: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
4: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico στον Αμυγδαλεώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
3: Delivery στο 2510-391-242.
5: Αγγλικά στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Θηλιανού Καλτσίδη με το σύστημα Super Course. Μειώνει τη διάρκεια σπουδών και αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Θηλιανού Καλτσίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391127. Δωρεάν η Pre-Junior για παιδιά Α και Β Δημοτικού και για τους μαθητές μας στην A-Junior και Level 1. Δωρεάν τα μαθήματα πληροφορικής. Και διαδραστικός πίνακας και Super Course.
6: Of course!
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Στυλιανού Καλτσίδη. Ολιγομελή τμήματα. 100% επιτυχία στις εξετάσεις αγγλικών, γερμανικών, πληροφορικής. 47 χρόνια επιτυχίας, συνέπειας, αξιοπιστίας. Εγγραφές από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Καλή σχολική χρονιά.
8: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
9: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
10: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
9: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
10: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
9: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
10: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
9: Πρώτο. Σε όλα του.
11: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
12: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
11: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
12: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
13: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
12: Puma Therm.
13: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
12: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
13: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
12: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
13: Puma Therm.
12: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
13: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
12: Πάρτε το ζεστά.
6: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
14: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
6: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
14: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία, μεθυστικές γεύσεις.
15: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
16: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
17: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
18: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
17: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
18: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
17: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
18: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
17: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
19: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
20: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
19: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
20: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
19: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694 141 6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Good Furniture.
21: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
22: Γεύσεις και απολαύσεις στον πιο δροσερό κήπο της περιοχής. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Γιάννης, εκτός από απίθανη φιλοξενία, μαγειρεύει καθημερινά για εσάς ψητά της ώρας και σπιτικά πιάτα και σας υποδέχεται στη δροσιά κάτω από τα πλατάνια. Ταβέρνα εστιατόριο αναψυκτήριο στο Hotel Γιάννης. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση για αληθινή απόλαυση. Δίπλα στα Λασπόλουτρα. Όλα μας τα είδη προσφέρονται και σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 516 450.
23: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
24: Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
23: Snack bar ψιστήρι Armam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι Armam. Ψήθηκες. Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
25: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

Να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με

θα σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 39 11 22. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
3: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
4: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
5: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
5: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
4: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
5: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 6998 130 510.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι ακόμα καλύτερο. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
8: Η ώρα είναι 8.

Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Καλό Αύγουστο. Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Χουντσίδη.
1: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
2: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
1: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυντικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
2: Και για ένα σπίτι που μοσχοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
1: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με 3 πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio. Στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
5: But first, coffee.
4: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
6: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-22-57-43.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
8: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
9: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
8: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
9: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
8: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
9: Ψωμί.
8: Πρωινό.
9: Καφές.
8: Γλυκό.
9: Τούρτες.
8: Παγωτό.
9: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
8: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
9: Όλα του ψωμιού τα είδη
8: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Μισιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, σνακς και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.
11: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
12: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
11: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
12: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 3834-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090, Execution Class 2.
11: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια, στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
13: Μαρμαρά Θερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
14: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
13: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25910 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΠΕ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25220-22559.
14: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
15: Χορός σημαίνει έκφραση συναισθημάτων. Σημαίνει πάθος, επικοινωνία. Dance Academy. Τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά από 3 ετών, κλασικό μπαλέτο για όλες τις βαθμίδες, με ποέμ και προεπαγγελματική προετοιμασία, σύγχρονος χορός, κοτέμποράρι, μοντέρνο jazz, street hip hop, Latin ladies, dance hall, high heels και break dance για παιδιά από 6 ετών. Dance Academy. Διδάσκουμε με πάθος και αγάπη το είδος χορού που σου ταιριάζει. Τμήματα ενηλίκων και παιδικά, αρχαρίων ή προχωρημένων. Dance Academy. Υπεύθυνη Λασινά Γιάννα. Αναγνωρισμένο μέλος της Εθνικής Χωροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Ολυμπιάδος 2, Καβάλα, δίπλα στη Δημοτική Αγορά. Τηλέφωνο 2510-221367. Dance Academy. Αθλούμαστε, διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κεριά, το καλό σερβίτσιο. Μα τι συμβαίνει?
16: Και όχι μόνο. Καλό κρασί, υπέροχη πίτσα και λίγη μουσική για την περίσταση.
17: Κάτι ιταλικό. Όταν
18: έρχομαι. Μα, ποντιακά.
19: Με πίτσα Χάμπο θα μάθουμε να τρώμε πίτσα. Πιτσαρία Χάμπο. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε για την πίτσα μέχρι σήμερα. Πιτσαρία Χάμπο. Αφράτη, λαχταριστή, καλοψημένη πίτσα στο χώρο σας, όπου και αν βρίσκεστε σε χρόνο ρεκόρ. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-392-456. Πιτσαρία Χάμπο.
20: Ουί, να λελεύω την πίτσα.
19: Ήρθε η ώρα να μάθεις να τρως πίτσα στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
21: Τώρα η αγαπημένη σας πίτσα Χάμπο, με παραγγελίες από 16 ευρώ και άνω, φέρνει την παραγγελία σας και μέσα στην πόλη της Καβάλας.
22: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25947707703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
23: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Batis New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Batis. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Batis New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long.
24: Μακεδόνισσα 106,4.

0: συχνότητα
1: 106,4.
0: Η πόλη,
1: Καβάλα,
0: ο σταθμός,
1: Μακεδόνισσα.
0: Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Το τοπίο κατά πράσινο, ιδηλιακό. Το τραπέζι πλημμυρισμένο με γεύσεις. Ένα υπέροχο φιλικό περιβάλλον, φυσικά με την υπογραφή του εστιατορίου Ποταμός στο κεφαλάρι της Δράμας. Φρέσκο ψάρι, ντόπια κρεατικά, αγνά υλικά και ο ποταμός γίνεται κομμάτι της ζωής σας. Ελάτε από νωρίς για ούζο και συνεχίστε με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εστιατόριο Ποταμός, στο γραφικό κεφαλάρι της Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25 21 086 300 και 69 41 522 527. Εστιατόριο Ποταμός. Και η απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ.
1: Γη της Επαγγελίας. Μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γη της Επαγγελίας. Μια παράσταση για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης ή αλλιώς ενεργειακής, οικονομικής και υπαρξιακής μετάβασης, αλλά και όσα συμβαίνουν στη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στο 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservice.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Ραδιομακεδόνισσα
5: 106,4.
4: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο.

0: Είσαι νέος ήλεκτρος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: 106,4 Ράδιο Μακεδόνισσα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Όλοι οι καβάλα είναι συντονισμένοι εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enforce.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
5: Εγώ, δεν καταλαβαίνω.
4: Για το φορτηγό λέω.
5: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου, δεύτερον όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
4: Σόπα!
5: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
4: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
6: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας, τηλέφωνο 2510-361-206.
6: Κινητό 694-2290-722.
3: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
7: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
3: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
7: Ταβέρνα τα κρύα νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά, όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
3: Ταβέρνα κρύα νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
7: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
3: Ταβέρνα κρύα νερά, στο κεφαλάρι Δράμας,
7: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας κρύα νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
8: Το όνομα που εμπιστεύεστε στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου, κοντά σας δυναμικά και στο χώρο των πλαστικών κουφωμάτων της αξιόπιστης γερμανικής εταιρείας Rehau. Παρασκευαΐδης. Μέγιστες αποδόσεις σε όλες τις εφαρμογές. Άριστη μόνωση για οικονομία στη θέρμανση. Μεγάλη διάρκεια ζωής με λίγη μόνο φροντίδα. Θερμομονωτικά, ηχομονωτικά κουφώματα PVC Rehau. Με αντιδιαρρηκτική προστασία και ενεργειακούς υαλοπίνακες. Έμπειρη τοποθέτηση από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Άμεση παράδοση σε μοναδικές τιμές με την εγγύηση Παρασκευαΐδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στον κόμβο Αγίας Μαρκέλας. Τηλέφωνο 2510-833-500. Παρασκευαΐδης. Παρασκευαΐδης. Παράγει ποιότητα ζωής.
9: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, στον Άγιο Αθανάσιο.
10: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
11: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
10: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
11: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
12: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
11: Puma Therm.
3: λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
12: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
3: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
12: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
3: Puma Therm
12: στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
3: Τηλέφωνο 2510 392 421 και στο www.pumatherm.gr.
12: Πάρτε το ζεστά!
13: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάντρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
14: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
15: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
14: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
15: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
16: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Καβάλας Ελευθερούπολης. Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
17: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
18: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη. Καβάλα. Ο σταθμός. Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς. Μόνο επιτυχίες.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Ράδιο Μακεδόνισσα και στο Facebook. Όλα τα αγαπημένα σου ανεβαίνουν και σε ανεβάζουν.

0: δεν σ' έχω, δεν το αντέχω να σε μοιράζω.
1: Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι ζουμερά καλοψημένα κρεατικά? Μήπως τρυφερά μπιφτεκάκια, λαχταριστά μπριζολάκια και σουβλάκια, μερακλίδικα λουκάνικα? Παραδέξου το πως τα θέλεις όλα τώρα. Και τι περιμένεις? Πετάξου μέχρι το ψητοπολείο ο Κόκκινος και θα σου ετοιμάσει ό,τι λαχταράς.
3: Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Ποιοτικά, πεντανόστιμα, φρεσκοψημένα ψητά της ώρας και μοναδικά σάντουιτς. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Καθημερινά από τις 12 το μέχρι αργά το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Απόλαυσέ τα στο χώρο μας ή στο δικό σου σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 517 654. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Στη Λιδία Καβάλας, δίπλα στην κοινότητα. Η τέχνη της γεύσης χτυπάει κόκκινο.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
6: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511 51 2000.
7: Στο ρυθμό του καλοκαιριού. Στο δικό σου ρυθμό. Ράδιο Μακεδόνισσα.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα.
1: Καλοκαιρινός αέρας από τον αέρα του Ράδιο Μακεδόνισσα. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το καλοκαιρινό σου ραντεβού.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Λιδίας σας προσκαλεί στον καλοκαιρινό του χορό με λαϊκό και ποδιακό πρόγραμμα την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με ποδιακές μελωδίες με το μοναδικό Παυλάκι Δραμινό στη λύρα και στο τραγούδι. Επίσης, στα ποδιακά, ο Άκης Ματζουράνης στη λύρα και στο τραγούδι. Στο λαϊκό πρόγραμμα, στο τραγούδι και στο μπουζούκι, ο Αποστόλης και Μετζής μαζί με το Γιώργο Μπάνιο στα πλήκτρα. Παρασκευή 28 Αυγούστου, το μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι του Αθλητικού Συλλόγου Δόξα Λιδίας στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στη Λιδία Καβάλας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6971 90 6026.
3: Δύναμη που καθυλώνει.
1: Καμπύλες που γοητεύουν.
3: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
1: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
1: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
3: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
1: Εντοπισμό βλαβών.
3: Έγκυρη διάγνωση.
1: Γνήσια ανταλλακτικά.
3: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
3: Βασίλης Σταθόρης.
1: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510 326 597.
1: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
5: Οι αντλίες θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic, αντιπρόσωπος για τον ομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23193.
6: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2257-43.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
3: Ο αθλητικός όμιλος Ναζιάν Ζος Νέας Καρβάλης σας προσκαλεί στον ετήσιο καλοκαιρινό χορό του. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το γήπεδο Νέας Καρβάλης παίρνει φωτιά με ένα αυθεντικό ξεσηκωτικό γλέντι. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Γιώργος Ιωαννίδης στο τραγούδι και ο Μπάμπης και Μανετζίδης στη λύρα υπόσχονται μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση. Μαζί τους απογειώνουν το κέφι με ένα μεγάλο λαϊκό πρόγραμμα. Η Μάλαμα Ιωσήφιδου στο τραγούδι και ο Κώστας Γεωργιάδης στο μπουζούκι. Σάββατο 29 Αυγούστου, γήπεδο Νέας Καρβάλης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6938 385 356. Σας περιμένουμε όλους.
8: Τα έμαθες τα νέα?
9: Ποια νέα?
8: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
9: Πρόοδος Θεόφιλος? Μιλάς με γρίφους.
8: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπολείο Θεόφιλος 2 σε 1.
9: Σοβαρά? Τέλεια!
8: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
8: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
4: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
8: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
4: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
8: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
4: Delivery 2512 511 929.
8: Ανοιχτά και την Κυριακή.
4: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
10: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4. Οι επιτυχίες του σήμερα παίζουν δυνατά εδώ.

Ό,τι τραγουδάς, ό,τι χορεύεις, ό,τι σου θυμίζει πολλά, το ακούς εδώ. Ραδιο Μακεδόνισσα. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Δροσερό, σαν παγωτό. Καυτό, σαν τον ήλιο. Απέραντο, σαν τη θάλασσα. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.

0: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
1: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη. Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά. Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
2: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
1: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
3: Τώρα η αγαπημένη σας πίτσα Χάμπο με παραγγελίες από 16 ευρώ και άνω φέρνει την παραγγελία σας και μέσα στην πόλη της Καβάλας.
4: Το τοπίο καταπράσινο, ιδυλιακό. Το τραπέζι πλημμυρισμένο με γεύσεις. Ένα υπέροχο φιλικό περιβάλλον, φυσικά με την υπογραφή του εστιατορίου Ποταμός στο κεφαλάρι της Δράμας. Φρέσκο ψάρι, ντόπια κρεατικά, αγνά υλικά και ο ποταμός γίνεται κομμάτι της ζωής σας. Ελάτε από νωρίς για ούζο και συνεχίστε με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εστιατόριο Ποταμός, στο γραφικό κεφαλάρι της Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25 21 086 300 και 69 41 522 527. Εστιατόριο Ποταμός. Και η απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Στο ρυθμό του καλοκαιριού. Στο δικό σου ρυθμό. Ράδιο Μακεδόνισσα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα. Η νούμερο 1 επιτυχίες. Παίζει τα πρώτα. Πρώτος.

Άκου καθαρά. Άκου δυνατά. Άκου ελληνικά. Άκου Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. 106,4. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Ένα είναι το Μακεδονία Sport, βραβευμένο με 3 πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς, τα βραβεία μας, Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
1: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
2: Τι έκανες?
3: Πώς, πού! Λέγε πώς θα σου είπε.
1: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
4: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
5: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
4: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
5: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
6: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκτόσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα, επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyotomi.
7: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
8: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
7: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
7: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
8: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
7: Πρώτο σε όλα του.
9: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, στον Άγιο Αθανάσιο.
10: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4.
0: Μακεδονίσα 106,4.

0: Όλοι οι καβάλα είναι συντονισμένοι εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε. Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
1: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
0: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
1: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
0: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694-141-6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Good Furniture. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

Δεν είμαστε εγωιστές. Απλά. Μόνο εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4. Οι επιτυχίες του σήμερα παίζουν δυνατά εδώ.

Κουράστηκες να ακούς παντού τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε για εσένα τη μεγαλύτερη ποικιλία. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

Όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Μακεδόνισσα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 11. Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Batis New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Batis. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Batis New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long.
2: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
0: Η μουσική αρχίζει τώρα. Μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Καλοκαιρινός αέρας από τον αέρα του Ράδιο Μακεδόνισσα. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το καλοκαιρινό σου ραντεβού.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη, Καβάλα. Ο σταθμός, Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Στο αυτοκίνητο 106,4.
1: Στη δουλειά 106,4.
2: Στο σπίτι
0: 106,4. Ραδιο Μακεδόνισσα
2: 106,4.
0: Ακούγεται παντού.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του γένους. Αυτό είναι το χρέος μας. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι μας.

Υπάρχουν 106,4 λόγοι που έχεις κολλήσει εδώ. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα.
1: 106,4.
0: 106,4. 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο. Η μουσική αρχίζει τώρα. Μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Όταν πέφτει νύχτα, τα αστέρια ανεβαίνουν ψηλά και συγκεντρώνονται σε ένα μόνο σχηματισμό. Ράδιο Μακεδόνισσα 106.

Δεν είμαστε εγωιστές. Απλά. Μόνο εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: 106,4. Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Η ώρα είναι 1.

Στο Ράδιο Μακεδόνισσα. Καμία νύχτα δεν είναι ίδια. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Ξενυχτάς μαζί του.

Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
1: Ραδιο Μακεδόνισσα 106,4.
0: Μακεδόνισσα 106,4.

Όταν πέφτει νύχτα, τα αστέρια ανεβαίνουν ψηλά και συγκεντρώνονται σε ένα μόνο σχηματισμό. Ράδιο Μακεδόνισσα 100.

Υπάρχουν 106,4 λόγοι που έχεις κολλήσει εδώ. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
0: Μακεδόνισσα 106,4.

ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

σε ακούει. Μακεδόνιζα 106,4. Εδώ. Παίζονται όλα. Όλα. Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Τις νύχτες μη μετράτε τα αστέρια.
1: Αστέρια.
0: Ακούστε τα.
2: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
3: Αστεράτη μουσική.
4: Ραδιόφωνο με αρχές, αλλά χωρίς τέλος. Μακεδόνισσα 106,4.

Μακεδόνισσα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα.
1: 106,4.
0: 106,4. 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο επιτυχίες.